des gens.

0: the god is gonna cut them down.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστές κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Στη Βολιβία, ο συντηρητικός πρόεδρος ΠΑΣ, μετά την υπογραφή νόμου που το επιτρέπει σκληρότερη καταστολή, διαμηνύει ότι οι μέρες των ναρκοτρομοκρατών είναι μετρημένες, αναφερόμενος στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποίησεις που έχουν παραλύσει τη χώρα για πάνω από ένα μήνα, με φόντο τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, την κλειδίσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ψυχοπαίδης.
2: Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί τα λες στους χαμηλά?
1: Πώς τα λέω?
0: Μίλα κανονικά να σε ακούσει ο κόσμος.
1: Κανονικά μιλάω, παιδάκι μου.
0: Δεν καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, στο Earth News Radio και εκτός μικροφώνου.
1: Όλο ηρωνία είναι, ρε παιδί μου.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέμα σε συντροφιά έως τις 8 είναι 6 και 10 ακριβώς, να ξέρετε. Και είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9.
1: Α, το λέγανε παλιά. Ο μήνας έχει 9.
0: Ναι.
1: Ραχάτι, ωραία.
0: Τότε που ζούσαμε.
1: Ωραίο.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο μήνας,
0: τι να κάνεις, ναι. Εντάξει, και για μας ο μήνας έχει 9 σήμερα. Και ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Μαρία η Κόντουρη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης, παιδιά.
1: Με το όνομα.
0: Βέβαια, με το όνομα το συζητάμε τώρα, ναι.
1: Σήμερα που είναι Τρίτη.
0: Ναι, ναι.
1: 9 Ιουνίου. Να το πω σωστά. Σχεδόν έθριος καιρός θα επικρατήσει, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Mm-hmm. Με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Συννεφάκια έχει από εδώ απ' έξω. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε όλα τα επιρροτικά θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Έχετε το νου σας, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, 25 βαθμούς έχει ήδη εδώ πέρα. 25. Θα φτάσει στους 32, λέει, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λέει έμι, έτσι. Και αυτά είναι υπό σκιάν, υπενθυμίζουμε.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Κύριλλο.
0: Χρόνια πολλά, Κύριλλε. Και εμείς γιορτάζουμε σε λίγες μέρες. Έχουμε το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων. Τρεις μέρες, νομίζω.
1: Όχι. Ναι. Αφού λες το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων και μετά λες τρεις μέρες.
0: Σε τρεις μέρες, λέω.
1: Α, σε πω.
0: Ρε Διονύση.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
0: Ναι.
1: Αρχεία.
0: Γενικότερα.
1: Files.
0: Files.
1: Πώς το λένε. Πώς το λέτε
0: εσείς
1: οι Αγγλοσάξονες.
0: Files.
1: Είναι επίσης γιορτή,
0: ναι,
1: του Αγίου Κολούμπα. Αλλά του Περιστέρη. Του Αγίου Κολούμπα του Περιστέρη.
0: Κολούμπα είναι το Περιστέρη.
1: Είναι προστάτης της Ιρλανδίας και της Σκωτίας.
0: Νομίζω.
1: Είναι επίσης προστάτης των ποιητών και των βιβλιοδετών. Άλλη μια τέχνη η οποία τίνει να εκλείψει. Βιβλιοδετών.
0: Βέβαια. Είχα θείο τέτοιο. Παππού,
1: ναι.
0: Παππού τέτοιο.
1: Είναι επίσης των Αγίων Πρίμου και Φιλικιανού.
0: Τι μου λες.
1: Καλέ, ναι, σου λέω.
0: Ωραία.
1: Χρόνια πολλά στον Φιλικιανό.
0: Να ζήσει.
1: Άγιος, ναι, ο Φιλικιανός, όχι. Υπεξαγέλασε. Δεν ήταν όσιος.
0: Όχι, Άγιος.
1: Άγιος, κανονικός.
0: Ναι. Και εγώ Άγιο είχα σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το 411 π.Χ. πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. Πέρασαν χρόνια από τότε. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης.
1: Μπράβο.
0: Υπό την προεδρία αυτού του Μέτερνιχ. Που προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
1: Το 1898, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
0: Ήταν σε καλή τιμή.
1: Ναι.
0: Το 1930 γίνεται συνωστισμός στην Οδό Ερμού και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Ήταν πολύ όμορφη.
1: Η Αλίκη Διπλαράκου.
0: Μισ Ευρώπη, βέβαια.
1: Το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι.
0: Πεχτούρα.
1: Ο κανονικός αγώνας και η παράταξη έληξαν 4-4. Για τον Βασίλη Χατζηπαναγή, το παράπονο του, από ό,τι έχει εκμυστηρευθεί μια φορά, αλλά και πολλών άλλων ποδοσφαιρόφιλων, είναι ότι δεν τον αφήσανε να παίξει στην Εθνική.
0: Έμα τώρα.
1: Ελλάδος.
0: Έμα τώρα.
1: Το 2010,
0: ναι,
1: ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική.
0: Ή το αρνητική.
1: Ή το αρνητική.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τώρα οι διάφοροι βουλευτές ορκίζονται και με το που ορκίζονται υπό τη σημαία ενός κόμματος, αμέσως ανακηρύσσονται, αυτοανακηρύσσονται ανεξάρτητοι.
0: Ναι, γεια σου.
1: Έχουμε περάσει άλλα ήθη.
0: Μιλάμε, είναι φοβερό πράγμα αυτό τώρα.
1: Είναι του ηθικού πλεονεκτήματος, του ευρύτερου.
0: Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, Γιατί γεννήθηκε σήμερα το 1781 ο Τζορτζ Στέφενσον, ο εφευρέτης της πρώτης ατομομηχανίας, βέβαια.
1: Επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ.
0: Πώς?
1: Χόμπσμπαουμ. Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.
0: Βέβαια, όπως είπε ο Χόμπσμπαουμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Τζόνι Οντέπ.
1: Ο Τζόνι Οντέπ.
0: Βέβαια.
1: Συνομήλικος.
0: Ναι. Έχει κακή σχέση με το νερό. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος το λέει?
0: Όλοι οι άνθρωποι που το ξέρουν.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Κακίες. Το 1847 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της ελληνικής επανάστασης. Από πού λέτε εσείς?
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Άσε να σκεφτώ. Από το Μαυροβούνιο.
1: Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το Charles Dickens το 1870.
1: Και το 2012 τη Ζορσαρή.
0: Υπέροχη. Υπέροχη.
1: Μάλιστα.
0: Υπέροχη.
1: Υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας. Να το πούμε αυτό. Δεν
0: όχι,
1: υπάρχουν δύο.
0: Δύο.
1: Α, έχουμε.
0: Θα προσπαθώ να το φτιάξω.
1: Α, έχουμε και το δεύτερο. Έχουμε ναι. Και Viber.
0: Βέβαια.
1: Έλα ρε εσύ, πες
0: το. Με τι?
1: Earth News Radio, άρα. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Στο Earth News Radio 105,8. Earth News Radio στο Viber. Ας στέλνετε να βλέπουμε τα μηνύματα, να χαιρόμαστε.
0: Καλημέρα στη Μόρφο.
1: Πες,
0: έστειλε.
1: Μπράβο.
0: Ο Σολομών επίσης έστειλε 17 βαθμοί στη Ξάνθη. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
1: Είναι στη διαδρομή, κάθε μέρα τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας, ο Σολομών.
0: Βέβαια. Προσπαθώ να ανοίξω και το μήνυμα να δω πως έχει στείλει καμιά φωτογραφία, αλλά δεν. Και η κάρβουνο αυτό το. Αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: το λότελα σου λέει.
1: Υπάρχει και ο άλλος τρόπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Messenger.
0: Βέβαια.
1: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται είτε στο Facebook είτε στο Messenger. Μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Το έχει κάνει Φωτεινή με 17 βαθμούς ήδη στην Ξάνθη. Κόκκινος ουρανός βλέπω απέναντι. Έχει τα συννεφάκια του. Αυτά τα σύννεφα, άμα πέφτει έτσι πως πέφτει ο ήλιος, τους δίνει αυτό το κόκκινο ωραίο. Άλλες φορές το χρυσό, άλλες φορές αυτό το πορτοκαλί, άλλες αυτό το
0: είσαι
1: κόκκινο.
0: Ποιητής, και
1: είναι ωραίο, ρε παιδί μου, είναι ωραίο.
0: Είδες
1: τι καλό κάνουν τα σύννεφα. Βγάζουν ωραίες φωτογραφίες. Ενώ άμα ήταν καταγάλανος ουρανός, πώς το λένε, έθριος, ανέφελος κτλ. Τι να βγάλεις. Εντάξει, μπλε, okay. Το έχουμε συνηθίσει. Καλημέρα. Κάτσε ρε παιδί μου να πω στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη. Στην Κυριακή
0: έτσι,
1: στην Καλαμάτα. 22 στην Καλαμάτα. Στο κύριο Τρίφωνα επίσης τα Κορέστια. Τι έγινε και έπεσε στους 9. Χθες είχαν 15. Σήμερα τι έγινε και έπεσε στα 9.
0: Εντάξει, υδρώσισε.
1: Πολύ καλός ιστορικός ο Χόμπσμπαουμ.
0: Πολύ καλός.
1: Θα ήθελα να ήξερα πώς θα κατέγραφε τις γελιότητες του κύριου Τσίπρα και της παρέας του.
0: Μην τη φάση
1: και λέω κυρία Φωτεινή, σας παρακαλούμε πολύ.
0: Μην μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ.
1: Όχι, εγώ πρέπει να το πω. Αλλά...
0: Καλημέρα, Βασιλική. Ναι. Λοιπόν, εγώ έπαθα χθες το βράδυ το εξής πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Κύριε Παύλο.
1: Ναι. Θα σε καταλάβει ο κύριος Παύλος.
0: Ναι, θα με καταλάβει. Λοιπόν, χαλάρωσα, ας πούμε, έφαγα κάτι και λέω ας κάτσω να κάνω ζάπινγκ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι έφαγα, μοσχαράκι κοκκινιστό.
1: Βραδιάτικα, μοσχαράκι
0: κοκκινιστό. Δεν ήταν αργά το βράδυ, δεν ήταν αργά.
1: Μα το μεσημέρι τρώγεται αυτό.
0: Όχι με μακαρόνι, με μελιτζάνες.
1: Το βράδυ. Α, μου αρέσουν οι μελιτζάνες.
0: Ναι, παιδιά, το έκανα όπως το κάνει η γιαγιά.
1: Τρελαίνομαι για μελιτζάνες.
0: Εγώ δεν το λάτρευα αυτό το φαγητό, αλλά δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτές τις
1: μελιτζάνες. Αλλά είναι για μεσημέρι.
0: Όχι, την είχα κάνει πολύ ελαφριά τη μελιτζάνα. Λοιπόν.
1: Τι ελαφριά, τη μελιτζάνα, άμα δεν την τσιγαρίσει, να την κάνει ωραία, πλούσια.
0: Δεν τσιγαρίσει, παιδάκι μου.
1: Δεν
0: την τσιγάρισα.
1: Την περνά, θα την κάνει.
0: Δεν έψησα
1: αυτά τα υγιεινά τώρα.
0: Εντάξει, κακά, πεθάνω από το στομάχι μου γιατί θες εσύ να φας εσύ μελιτζάνα.
1: Αλλοιώνουν τις γεύσεις μας.
0: Καμία αλλοίωση δεν υπήρχε.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Πείτε, λοιπόν, αγάπητοι φίλοι και φίλες.
0: Ναι. Πείτε στον.
1: Συνέχισε τώρα τι θες να πεις εσύ.
0: Στον Διονύση Μπαρμπαρίγου. Λοιπόν. Τι έλεγα. Α, λοιπόν. Και λέω, ας κάτσω να κάνω λίγο ζάπινγκ. Βάζω είχε τον αγώνα. Πίκρα.
1: Τι να δεις.
0: Άστο, λέω, άστο ρε παιδί μου, τώρα κάτσε να τσιτώσει τώρα με τον αγώνα.
1: Ήταν σε καλή μέρα που ναι.
0: Είχε πολλές πολιτικές συζητήσεις στα κανάλια. Βαριόμουν, δεν ήθελα άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλη μέρα τώρα να σχηματισμοί αυτά και τα λοιπά. Και λέω, μωρέ, όπως προχωρούσε το σάπινγκ, πέφτω στο χιλιοστό.
1: Ναι.
0: Γιατί? Και λέω, τώρα γιατί θες να χαλάσεις τη διάθεσή σου. Άντε, λέω, ας δω λίγο.
1: Και?
0: Δεν μπορούσα, δεν υπήρχε επιλογή. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε. Δεν σκέφτηκα να βάλω Netflix, ρε παιδί μου. Να βάλω, να δω μια ταινία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αν δεν το σκεφτείς εκείνη την ώρα, εγκλωβίζεσαι.
1: Όχι, παιδί μου, αλλάζει και βλέπει rom-com. Μπαίνει στο Netflix που
0: αυτό
1: έχει.
0: Αυτό σου λέω, δεν το σκέφτηκα και
1: 188.000 ταινίε.
0: 800 εκατομμύρια έχει.
1: Ναι,
0: ναι.
1: 800 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και βλέπει μια ταινία rom-com ή μια ταινία σκέτο-com ή μια σκέτη.
0: Δράσει, κάτι,
1: περιπέτεια.
0: Έπαθα αυτό που παθαίνουμε καμιά φορά, ρε Διονύση, που είναι, α πούμε. Που πέφτει πάνω σε μια ταινία που λε, δεν είναι του γούστου μου. Για όνομα του Θεού. Και κολλάς όμως. Και, και λες, κάτσε να δω και την επόμενη σκηνή. Κάτσε να δω. Έτσι τριμπάτησα.
1: Εγώ πάντως αντί να κάθομαι να βλέπω τέτοια πράγματα και να. Έτσι αυτό. Προτιμώ τους original μάγους, τους original ήρωες και τα λοιπά. Έβλεπα Batman.
0: Εντάξει, ρε Διονύση. Δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων, έπεσα λοιπόν πάνω σε μια σκηνή που λέει ο κύριος Τσίπρας στον Πολ Μέισον.
1: Ναι.
0: Το ρωτάει ο Μέισον τι θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Τι θα έπρεπε να κάνω διαφορετικά. Και του λέει, στο τέλος ξεμείναμε από χρήματα και αντοχές. Αν το ξέραμε αυτό, θα μπορούσαμε να πάρουμε πιο γενναίες αποφάσεις στην αρχή.
1: Ναι, να κλείσουν την αρχή της τράπεζας. Το έχει πει, το έχει παραδεχτεί σε συνέντευξη. Το περίμενε τον Πολ Μέισον ή τον ντοκιμαντέρ να το δεις. Το έχει πει ο άνθρωπος. Θα κλείναμε νωρίτερα τις τράπεζες. Εκεί αυτό. Εκεί έχει.
0: Έχει κολλήσει αυτό.
1: Ναι, το απόσταγμα.
0: Τώρα που τον έχει σημαδέψει αυτό.
1: Το απόσταγμα.
0: Θα τις έκλεινε ούτως ή άλλως. Κατάλαβες δηλαδή.
1: Ο οποίος τον έχει οδηγήσει εκεί, σε να τις πειράζει.
0: Γιατί το ζήσα, φιλαράκι, γι' αυτό.
1: Α, το ζήσε.
0: Αυτό.
1: Καλημέρα. Στις 19 την Παρασκευή βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Μας λέει η κυρία Μαρία.
0: Άντε με το καλό.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμού στην Ελασσόνα μου.
0: 22 βαθμοί στη Νέα Πολυλακωνίας. 19 στα Χανιά Κρήτης. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Βασιλική.
1: Γιατί με τέτοιες θερμοκρασίες τα κορέστια έχει 9, θα μου λύσει κάποιο.
0: Γιατί τα κορέστια είναι ψηλά, ρε Διονύση. Πάντα έχουν χαμηλές. Δεν μου πει.
1: Να μα χθες και 15. Σήμερα γιατί έπεσε 6 βαθμούς.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί δεν πέφτει και 12 εκεί.
0: Επίσης, θέλω να πω το εξής. Είδες, βγήκανε και πλάνα από εκεί που έμενε ο Δαλαμάγκας.
1: Όχι, δεν είδα.
0: Α, τέλος πάντων, έδειξες ειδήσεις αυτά την έπαυλη που ζούσε.
1: Ωραία.
0: Τα φρούριο σου λέει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τον είδες πως έχει γίνει.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, τον έχεις και τον καταζητείς. Καταζητείται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έχουν φωτογραφία του.
1: Ναι.
0: Πριν 30 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Το ίδιο ήμασταν. Εντάξει, εμείς είμαστε.
1: Εμείς ναι, φράπα.
0: Φράπες,
1: φραπαδούρα, ναι.
0: Αυτός, παιδιά, ήταν γνώστη. Δηλαδή, και αν τον έβλεπες.
1: Ναι.
0: Δεν θα καταλαβαίνεις την Δαλαμάγκα.
1: Ρε καμώ που έχεις από χθες για το Δαλαμάγκα.
0: Εσύ με έχει εντυπωσιάσει γιατί έχει γίνει. Το μαλλί του Μπουκλέ.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει.
1: Ευκολάκι, περμανά.
0: Έχει πάρει καμιά τριανταριά κιλά.
1: Και αυτό ευκολάκι.
0: Ευκολάκι.
1: Τρως μελιτζάνες βραδιάτικα με αυτό.
0: Δεν το φάγα βραδιάτικα, σου λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το λέω για σένα, για το Δαλαμάγκα το λέω.
0: Όχι, από μένα πιάστηκες.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα. Εμένα και το Δαλαμάγκα, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Σας έχω συσχετήσει για κάποιο λόγο. Γιατί μόνο εσένα ακούω για το Δαλαμάγκα.
0: Όχι μόνο εμένα, και άλλοι μιλάνε για το
1: Δαλαμάγκα. Μιλάνε για το Δαλαμάγκα.
0: Ναι, εσύ. Τώρα ένα άνθρωπο 30. Κάτσε, εσύ. 30 χρόνια δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Κάτσε. Αυτό θα γίνει ταινία.
1: Μεγάλο κακό.
0: Αυτό θα γίνει ταινία. Και προτείνω να την αναλάβουμε εδώ, εμείς στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Για το Netflix.
1: Φωτεινή, το Harry Potter πάνω απ' όλα.
0: Harry
1: δηλαδή,
0: Potter,
1: ούτε Batman και Superman. Ρούς. Εντάξει, καλό ο Batman, καλό και ο Superman για μένα. Για την Κατερίνα, ο Superman είναι Uber άλλες. Αλλά
0: ο Batman δεν είναι περίεργο.
1: Ο Harry Potter, όλα κι όλα. Κάθε χρόνο δύο φορές λούπα όλες τις ταινίες.
0: Ο Batman είναι ένα ποντίκι με φτερά. Στην Πτολεμαϊδα έχει 12 βαθμούς, μας λέει ο Πέτρος, ορίστε.
1: Ναι. Α.
0: Να.
1: Να. Αυτά δεν μ' αρέσουν.
0: Α. Γιατί,
1: όχι,
0: δεν
1: γιατί δεν μ' αρέσουν. Ωραία, μια χαρά θερμοκρασία.
0: Δεν σα αρέσει. Το είπα.
1: Τα ζηλεύω αυτά.
0: Μα κοίτα τον Δαλαμάγκα τώρα, δεν μπορείτε να τον δείτε εσείς. Ο Δαλαμάγκας δεξιά στην οθόνη σου, το βλέπεις. Σαν τα κρύα τα νερά, ένα παλικάρι.
1: Βρε
0: ήταν,
1: κακό πράγμα.
0: Μελαχρινό, ωραίο κτλ.
1: Είχαμε ένα
0: φωνιάς, έτσι.
1: Είχαμε ένα κόλλημα με την Ελισάβετ μέχρι τώρα θα έχουμε με τον Δαλαμάγκα.
0: Όχι, βγήκε και η μάνα του.
1: Μάλιστα. Και συστηθήκατε.
0: Αμετανόητη και η μάνα του.
1: Τι αμετανόητη.
0: Έχει σκοτώσει δύο. Ο Δαλαμάγκας.
1: Ωραία, η δικαιοσύνη να κάνει δουλειά της.
0: Όχι, και λέει. Λυπάμαι για τη μάνα αυτού που σκότωσε το παιδί μου, αλλά ήταν κακοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Να μην τα πω. Που τα ξέρω.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Χρήστο. Η κυρία Μαρία σου λέει να δεις στο Netflix το παιδί. Το παιδί.
0: Ποιο παιδί?
1: Φοβερό σύριαλ. Ένα σύριαλ.
0: Α, το παιδί το βλέπω στην ΕΡΤ, παιδιά.
1: Αλήθεια, έτσι. Βέβαια,
0: πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Μάλιστα. Ελληνικό είναι.
0: Ελληνικό παιδί. Ελληνικό σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πολύ προχωρημένο. Πολύ, πολύ μπροστά από την εποχή του. Λοιπόν.
1: James Bond Εγώ, Φωτεινή μας, εγώ James Bond βλέπω με τον Sean Connery. Και όταν σταματάει ο Sean Connery, ξαναρχίζω μετά με τον Brosnan. Δηλαδή το ενδιάμεσο με τον Roger Moore δεν μ' άρεσε.
0: Εμένα ό,τι Bond και να μου τύχει τον βλέπω.
1: Βρε, θα το δω, είναι αλλά ιδέα. Θέλω να πω τάξη, ότι εκεί είναι ένα διάλειμμα. Ναι. Αλλά ο Sean Connery πρώτος και μετά από Brosnan και μετά.
0: Δεν έχει παίξει κανένα Sean Connery το Bond.
1: Ναι,
0: μόνο εσύ το ξέρεις.
1: Ο Σον, ναι.
0: Σον είναι η προφορά, τι να κάνουμε.
1: Συν εγώ το
0: μέσα. Το λέγαμε λάθος εμείς.
1: Έτσι μεγάλωσα. Συν τον ήξερα τώρα. Τώρα θα αλλάξω.
0: Και τον Μπεν Συν τον λες.
1: Τον ποιον?
0: Το Σον Πεν.
1: Όχι, αυτόν τον έμαθα Σον Πεν.
0: Όχι, Συν τον λέγανε και παλιά.
1: Ποτέ δεν τον λέγανε.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Συν Φέιν, λέμε, αλλά είναι άλλο. Είναι ακόμα.
0: Αν θέλετε να ταξιδέψετε Τεχεράνη, να ξέρετε ότι αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο Ιμάμ Χομέινι.
1: Ναι. Γιατί το κοροϊδεύεις? Κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε.
0: Τεχεράνη.
1: Ναι,
0: αυτή τη φάση.
1: Να πάει μια μπριγάδα, κάτι.
0: Έχει την εισιτήρια.
1: Εδώ υπήρχαν, δεν υπήρχαν διαδηλωτές με τη φάτσα του Χομεϊνί? Μπορεί να θέλουν να πάνε να δουν τι ωραία που είναι.
0: Έχει προσφορές.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Mm. Δεν έχω μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά που ξέρω.
0: Μπορεί να είναι φτηνά τώρα.
1: Ναι, θα έχουν πέσει τιμές. Δεν έχουν πέσει για τον Ντουμπάι, δεν θα έχουν πέσει για την Τεχεράνη.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ντουμπάι γιατί δεν πάμε.
0: Ναι.
1: Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Λοιπόν. Είναι μια ήσυχη νύχτα που δεν είχε κανένα μπαμπούμ. Δηλαδή κάτι, μια ρουκέτα έφυγε από τους Χούθη. Αλλά εξουδετερώθηκε.
0: Τα Χούθια είναι.
1: Τα λιμά είναι αυτά τώρα. Δηλαδή τίποτα. Είναι, τα λιμά είναι στην ορολογία της Πρέφας. Δεν είναι τίποτα. Έτσι. Δεν έχει καμία σημασία, κανένα νόημα κτλ. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα ένα site που έχω μπροστά μου ανοιχτό. Κακώς έχω αυτό το site. Το οποίο μου βγάζει απόσπασμα από εκείνο το ντοκιμαντέρ που πανηγυρίζανε. Μετά το δημοψήφισμα. Τέλος πάντων. Και, λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Καλά, έκανε λέει ένα αστείο ο Ραχμί Κότς. Ο Ραχμί Κότς είναι ένας από τους πιο πλούσιους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι αστείο έκανε?
0: Δικό του αυτό. Κάνανε κάτι εγκαίνια ενός νοσοκομείου στη Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Και κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Κότς είπε έναν. Σαν ανέκδοτο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και έναν υποθετικό διάλογο μεταξύ μιας γυναίκας. Από τους Κούρδους όμως, με καταγωγή.
1: Ναι.
0: Και ενός γιατρού, κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν πολύ σεξιστικό μάλλον αυτό που είπε. Και άρχισε έρευνα εναντίον του, γιατί αντέδρασαν πολιτικά κόμματα και γυναικείες οργανώσεις. Υπάρχουν τέτοιες στην Τουρκία? Κόμματα και οργανώσεις.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν.
0: Α, υπάρχουν. Ναι.
1: Τύπης, άμα δεν τα κλείνει το δικαστήριο, είδε αυτό.
0: Α.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ότι στοχοποίησε γυναίκες και πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένη εθνοτική ταυτότητα. Αυτό, πες μου εμένα.
1: Εξαρτάται τι είπε, δεν ξέρω τι είπε.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν ξέρω τι είπε.
0: Όχι, ούτε
1: μπορεί
0: εγώ
1: να
0: μπορώ να
1: ξέρω. Μπορεί να πει καμιά πολύ μεγάλη χοντράδα, ρε παιδί.
0: Βρε χοντράδα, ζήτησε και συγγνώμη μετά.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά λυπάμαι και ειλικρινά συγγνώμη και δεν είχα θέλει να στοχοποιήσω κανέναν και αυτά και τα λοιπά.
1: Το άλλο με τον Τραμπ το είδες?
0: Δεν τον βλέπω καλά.
1: Με τον Τραμπ
0: έκανε πάλι.
1: Πήγε σε έναν αγώνα μπάσκετ,
0: ναι,
1: που έχουν
0: πήγαινε, ναι, ναι.
1: Εκεί τα play-off, δεν ξέρω πώς τα λένε, τελικούς σε μας περιπτώσει. Ναι, τελικούς στο NBA. Ναι. Και τον γιούχαραν πολύ άγρια.
0: Αποκλείεται.
1: Και τον γιούχαραν και μέσα από το γήπεδο και έξω από το γήπεδο.
0: Αποκλείεται.
1: Πολύ γιούχα όμως.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, σου λέω αλήθεια.
0: Το σύνεν φταίει. Πάμε, γιατί να πάμε στην τίτλου σε λίγο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένει τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Ήξερες ότι η δήμαρχος Γενέβης είναι ελληνικής καταγωγής?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Είναι και βγήκε δεύτερη φορά.
1: Μπράβο της.
0: Χριστίνα Κίτσος.
1: Χριστίνα Κίτσος.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπράβο της.
0: Κίτσου, φαντάζομαι.
1: Στη Γενέβη, ε.
0: Στη Γενέβη.
1: Ωραία, πολύ.
0: Ναι, είναι ωραία.
1: Πρέπει να είναι αυτή.
0: Ωραία, πρέπει να είναι. Ναι, δεν έχω πάει.
1: Ναι, αλλά... Γενέβη, όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία, πρέπει να είναι.
0: Έχεις πάει στη Ρήχη?
1: Ναι, έχω περάσει μια φορά.
0: Και εγώ έχω περάσει το αεροδρόμιο.
1: Ένα πέρασμα. Όχι, έχει λίγο πιο μέσα. Αλλά ένα πέρασμα, δεν είναι τίποτα φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Ωραία είναι. Γενικώς χώρα με αυτοκίνητα τα οποία είναι. Μου λέει ένα γνωστό που πηγαίνω, έρχεται εκεί σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Που μου έλεγε ότι είναι όλοι, ρε παιδί μου, έχουν κάτι σπιταρώνες καταρχήν. Βέβαια μου την περιέγραφε ότι είναι ο απόλυτος πλούτος. Mm. Που δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ακόμα και στην Ελβετία, ας πούμε, υπάρχουν άστεγοι. Αλλά τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, όπου λέει ο καθέ εκεί που έχει μια σπιταρώνα από αυτές που βλέπει στις ταινίες και τα λοιπά, τεράστιες, έχει απ' έξω 2-3 αυτοκίνητα του Πανακρίβου και έχει και ένα ποδήλατο να κυκλοφορεί.
0: Α.
1: Τα αυτοκίνητα τα έχουν περισσότερο για εφέ ή για κάποιες διαδρομές, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορείς να τις κάτσεις με ποδήλατο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ανέβεις σε κανένα ύψωμα. Αλλά τέτοια πράγματα.
0: Mm.
1: Και λες άλλοι. Βέβαια δεν είναι αυτή η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, από ό,τι διάβασα κάτι στοιχεία πρόσφατα. Μπορεί να έχουν αλλάξει βέβαια. Αλλά πιο πλούσια είναι το Λιχνεστάιν και το Λουξεμβούργο.
0: Το Λουξεμβούργο, ναι.
1: Αυτές οι δύο.
0: Πολύ χρήμα εκεί.
1: Ναι, πολύ, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης σου λέει, ναι, καταρχήν ποιος είναι ο Δαλαμάγκας.
0: Ο Τζέιμς ο Δαλαμάγκας ήταν ένας Ελληνοαμερικάνος. Ελληνοαυστραλός, συγγνώμη.
1: Διότι εσείς το ρωτήσατε.
0: Ναι. Ο οποίος πριν 30 χρόνια περίπου, περίπου 30 χρόνια, είχε σκοτώσει ένα στην Αυστραλία και μετά έφυγε και ήρθε και ζούσε εδώ στην Ελλάδα. Και δεν τον είχε πάρει χαμπάρι κανείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και σου λέει ότι εγώ το βράδυ, λέει, για να ηρεμήσω, όποτε γυρνάω, βάζω ξανά στο Netflix το Studio 4 και χαλαρώνω. Λέει.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Είναι ωραία εδώ. Ωραία. Χαλαρώνω, ωραία. Και μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει από τον Άγιο Νικόλαο μια φωτογραφία Ανατολής, η οποία, ρε παιδί μου, βλέπεις. Κοίτα πόσα χρώματα βλέπεις σε ένα κάτω. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει από τον Άγιο Νικόλαο μια φωτογραφία Ανατολής, η οποία, ρε παιδί μου, βλέπεις, κοίτα πόσα χρώματα βλέπεις.

0: Το είπα. Το είδα σε μια εκπομπή πολύ καλή. Η Δήμαρχος Γενέβης την έχει δει σε μια εκπομπή.
1: Ναι,
0: πολύ καλή.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Για να ξαναβγαίνει κιόλα.
0: Ναι, ρε παιδιά, αυτό είναι.
1: Εντάξει, την ξαναβγάζουν τώρα.
0: Το ξέρετε ότι ο Ιπποκράτης καταγόταν από την Κέφαλο? Όχι. Εγώ δεν το ήξερα. Προσωπικώς. Μας ρωτάει η κυρία Μαρία.
1: Ήτανε.
0: Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν από την Κέφαλο.
1: Από την Κέφαλο, όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέραμε. Ναι. Τώρα που είπα για το. Για τον Ιπποκράτη, τον Κέφαλο. Τι μου ήρθε στο μυαλό?
1: Τι σου ήρθε?
0: Έχουν βάλει κάπου μια επιτίδια στήλη, κάτι, ένα, κάπως τα λένε, ανάθημα,
1: τα
0: δεν ξέρω
1: αυτά,
0: τι.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: έχουν βάλει μια στήλη όπου έχει ένα ρητό του Στράβωνα.
1: Ναι.
0: Ο Στράβωνας, γνωστός, ας πούμε, ιστορικός, γεωγράφος κτλ. Όπου έλεγε όνουν γη ελληνική Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν, έγινε ερώτηση στη Βουλή.
1: Οπό.
0: Ότι αυτό παραβιάζει την συμφωνία των Πρεσπών.
1: Όχι, ρε, εσύ,
0: και να βγει το ρητό του Στράβωνα. Δηλαδή θα λογοκρίνουμε το Στράβωνα τώρα που έλεγε ότι η Μακεδονία είναι και αυτή η γη ελληνική. Και αυτό δεν έχω κανένα θέμα εγώ τώρα. Δεν, με όλα αυτά το σαματά που είχε γίνει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι φοβερό για ένα ρητό? Δηλαδή είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, τα πάντα ρη, να το αλλάξουμε γιατί κάποιον ενοχλεί. Ξέρω,
1: ή το πάντα.
0: Καρά. Το μολόν λαβέ.
1: Παρεξηγούνται τα πάντα.
0: Γιατί παρεξηγούνται οι Πέρσες.
1: Α, μπράβο.
0: Ή δεν ξέρω εγώ τι διάφορα τέτοια.
1: Όχι, δεν θέλουμε να
0: τα αλλάξουν
1: οι Πέρσες. Με τέκνημα μαζί μα δεν θέλουμε.
0: Ναι, δεν θέλουμε. Αλλά τέλο πάντων, είδαμε με κάποιου.
1: Who posed the question?
0: Τι?
1: Who?
0: Who? Μίσης Δούρου. Και άλλοι 7-8. Όχι, δεν είναι μόνο η κυρία Δούρου. Είναι και άλλοι 7-8. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω.
1: Ακόμα.
0: Ναι, ακόμα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό, ναι.
1: Δεν έγιναν βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και μετά ανεξαρτοποιήθηκαν.
0: Όχι, αυτό το έκανε ο κύριος Δραγασάκης. Ο οποίος ο κύριος Δραγασάκης.
1: Ναι.
0: Κάποτε θεωρούνταν κιόλας από τους. Τον λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Νέστορα του ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή από τους σοφούς, ας πούμε.
1: Ακόμα.
0: Δηλαδή. Α, τους λένε ακόμα. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, με το που ορίστηκε. Αυτός μπήκε αναπληρωτής της. Αναπληρωτής. Ήταν κάτω από την κυρία Χτσιόγλου που ανεξαρτητοποιήθηκε. Mm. Που παραιτήθηκε. Με το παραιτήθηκε μπήκε αντικαταστάτης της αυτός.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Δραγασάκης δηλαδή.
1: Mm.
0: Και ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, με το που ορίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγει, αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, Διονύση μου, αλλά τι να κάνω.
0: Τι να κάνει.
1: Δηλαδή, διαβάζω. Προκάλεση Μαντόνα. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό το πράγμα, ότι προκάλεση Μαντόνα? Η Μαντόνα είναι η Μαντόνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το κανονικό είναι τη Μαντόνα, ό,τι κάνει.
0: Ναι.
1: Προκάλεση. Τώρα λέμε το 2026 ότι προκάλεση Μαντόνα. Πώς μπορεί να προκαλέσει η Μαντόνα?
0: Ποιον προκάλεσε?
1: Όχι, έκανε ένα 13 λεπτό βίντεο κλιπ για το νέο της άλμπουμ.
0: Και ποιον προκάλεσε?
1: Έχει ερωτικές σκηνές.
0: Και
1: προκάλεσε. Μα είστε με τα καλά σας, μωρέ.
0: Ναι. Θα ποινικοποιήσουμε και τον έρωτα τώρα?
1: Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν το λέει αυτό. Αλλά είναι η Μαντόνα, είναι για τη Μαντόνα. Είναι κανονικό όλο αυτό το πράγμα.
0: Η Μαντόνα έβγαινε και έκανε στις συναυλίες της πάνω στο κρεβάτι αυτό. Ναι. Το 80. Φεύγα. 80 φεύγα, κάτι.
1: Ναι, και το 70. Λοιπόν.
0: Έκανε τέτοια πράγματα.
1: 11 βαθμοί, πολύ βροχή χθες, λέει ο Γιάννης.
0: Α, ο Παναγιώτης μας είπε ότι χθες έριξε μια μπόρα στην, εκεί που είναι, Σέρες. Έριξε μια μπόρα, αλλά δεν έπεσε θερμοκρασία.
1: Αυτό ο το Δημήτρης
0: πράγμα.
1: Λέει.
0: Μπόρα και θερμοκρασία και υψηλή κάνουν πάρτι τα κουνούπια. Που ούτως ή άλλως έχουν αρχίσει, παιδιά, με τα κουνούπια. Εγώ έχω θέμα. Μεγάλο. Δεν το λέω. Δηλαδή, δεν τα βλέπεις. Είσαι στο σκοτάδι και περνάνε δίπλα τα θέατα. Βαράς μια σφαλιάρα, βρίσκεις τα αυτή. Κουφαίνεσαι για 10 λεπτά. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω.
1: Το έχω πάθει και εγώ αυτό.
0: Αυτό το μας έστειλε είναι το Κέρας. Στην κυτροπλατεία του Αγίου Νικολάου. Αυτό το έργο τέχνης.
1: Πολύ
0: που μας έστειλε η κυρία Μαρία. Που έλεγα εγώ ότι είναι σαν φτερό του Καρχαρία.
1: Ναι.
0: Το Κέρας λέγεται.
1: Ναι. Ναι. Ο Δημήτρης λέει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας. Μια υπέροχη συννεφιασμένη ημέρα στο Διόνυσο με 20 βαθμούς. Είναι πολύ ωραία να μπορείς να πεις ότι οδηγείς και μυρίζεις φύση.
0: Ναι.
1: Παιδιά, κατεβαίνω τη λεωφόρο Διονύσου για να φύγω να πάω στη δουλειά μου. Μυρίζω τη φύση, είναι κάτι το εξαιρετικό. Μήπως αρχίσετε να δουλεύετε από εδώ πάνω, θα έχει σίγουρα πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι έχει εκεί που είστε εσείς.
0: Ο Διόνυσος πάντως είναι η. Όποτε κατεβαίνουν τα χιόνια λίγο πιο χαμηλά, είναι η πρώτη περιοχή της Αθήνας όπου πιάνουν χιόνια, πάγος κτλ.
1: Ψηλά.
0: Όχι, θέλω να πω ότι όντως έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι έχουμε εδώ, ας πούμε. Πρέπει να έχει 4-5 βαθμούς διαφορά από ό,τι είναι εδώ. Εννοείται.
1: Η Νίνα λέει: καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Η Ρένα Δούρου το έκανε, το είπαμε.

0: Είμαστε για γέλια. Έχετε υπόψη ότι έχουν γεμίσει όλα τα Σκόπια και το Κόσοβο με αγάλματα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα και οι Αλβανοί διεκδικούν τον Αλέξανδρο. Μόνο εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να λέμε για τον Αλέξανδρο που ζούμε στη γενέτειρά του. Είμαστε για γέλια.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παύλο μας, ο οποίος παίρνει αφορμή για το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Λέει, επειδή είπατε για την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ των τεσσάρων, τότε που φτιάξαν τον κύριο Κουβέλη, τον κύριο Τσούκαλη κλπ.
0: Ναι.
1: Λέει ότι και με αφορμή και το χιλιοστό να θυμίσω ότι ο Μακαρίτης ο Νίκος Τσούκαλης ανέλαβε πρωτοβουλία τον Δεκέμβριο του 2014 για συνενετική εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας με δέσμευση για εκλογές τον Ιούνιο του 2015, όταν θα είχε γίνει η αξιολόγηση και θα είχε ολοκληρωθεί το μνημόνιο. Πρωτοβουλία που στηρίχθηκε από βουλευτές και άλλων κομμάτων, δυστυχώς δεν ευωδόθηκε, διότι ο Τσίπρας κατηγορούσε τότε όσους ψήφισαν Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μην γίνουν εκλογές ότι ήταν αργυρώνητοι. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εξαιρετική προσωπικότητα και υπόδειγμα ήθους, ο Μακαρίτης ο Νίκος. Συγγνώμη για το συντόνι, αλίμονο κύριε Παύλο.
0: Προς
1: Θεού, γιατί και εμάς και τους φίλους ακροατές και εμάς ανοίγετε ορίζοντες και θυμόμαστε πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε πράγματα, είπατε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, θυμήθηκα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που υπήρχε τότε. Είδα τι είπε, δεν ήταν το ντοκιμαντέρ, αλλά είδα τι είπε στο ντοκιμαντέρ χθες, ότι είχε πατήσει το πόδι κάτω. Αν δεν εξηγήσεις ότι το όχι στο δημοψήφισμα δεν σημαίνει όχι στο ευρώ, εγώ θα φύγω. Καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, σου λέει.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη. Αυτά. Τι άλλα.
0: Έβλεπα εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ κακό πράγμα.
1: Ποιο.
0: Επειδή μου κάποια πράγματα τα σβήνεις από το μυαλό σου. Δεν θες να τα θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Μένουνε
1: κάπου μέσα.
0: Υπάρχουν, ναι. Και έβλεπα χθες τα πλάνα, ναι, μέσα από το Μαξίμου. Εκείνη τα πλάνα, αν τα δείτε.
1: Αυτή η δημοσιογραφία,
0: αυτή η αίθουσα είναι,
1: ο κύριος Μέισον και
0: είναι η αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Εκεί συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, κοίτα.
1: Εσύ που το ξέρεις.
0: Έχω πάει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Στο Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Έλα,
0: έχω πάει μια φορά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Και έχει μια ωραία βεράντα έξω. Βλέπεις το πλάι.
1: Και το Προεδρικό Μέγαρο έχει μια ωραία βεράντα.
0: Καλά, το Προεδρικό Μέγαρο έχει κυπάρα.
1: Κυπάρα, ναι.
0: Τώρα μιλάω για το εκεί, απ' έξω.
1: Με ωραίες ζαρτινιέρες, με αυτό, με θάμνους, με χλωοκοπτικά, με μπορτοροψάλιδα, όλα.
0: Φου, χαμός
1: γίνεται.
0: Αλλά τέλος πάντων, έχει λοιπόν και μια ωραία βεράντα. Αλλά τέλος πάντων, ήταν λοιπόν εκεί και βλέπανε τα αποτελέσματα το βράδυ του δημοψηφίσματος. Και περιμένανε τα αποτελέσματα. Και πανηγυρίζαν όταν είπε το 60%, 61% ήταν το όχι. Και μετά το όχι έγινε νέο. Τι πανηγυρίζανε.
1: Έτερον εκάτερον. Άλλο. Γιατί.
0: Αυτοί όλοι μετά ήταν στενοχωρημένοι.
1: Γι' αυτό φταίει ο Πούτιν.
0: Α.
1: Καταλάβεις. Γιατί πόνταραν ότι θα τους βοηθήσει ο Πούτιν, αλλά ο Πούτιν τους έδωσε στη Μέρκελ. Άμα θέλετε να μεσολαβήσω για να μιλήσετε με τη Μέρκελ. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέραν ότι ποτέ δεν μας έχει βοηθήσει η Ρωσία, έτσι.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Δεν
1: το έχουν καταλάβει ακόμα.
0: Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ. Όλοι αυτοί που ήταν μέσα στην αίθουσα.
1: Μισό. Άκουσα και πολιτικής αρχηγού μία συνέντευξη. Τι κερδίσαμε που τα σπάσαμε με τη Ρωσία, κερδίσαμε κάτι. Όχι. Αυτό. Αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα.
1: Τι θες να πεις.
0: Ότι όλοι αυτοί που ήταν εκεί και πανηγυρίζανε πλην του αείμνηστου Φλαμπουράρη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μαζί πια.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι σε άλλα κόμματα.
1: Δεν έχει σημασία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν σε ευρία γκάμα του πολιτικού φάσματος.
0: Ναι.
1: Το φάσμα το χρησιμοποιώ τρίτη φορά. Σήμερα μου αρέσει ως λόγος.
0: Ναι, σ' αρέσει, το έχουμε καταλάβει. Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ έχεις πει 7 φορές την Ταλαμάνκα. Εγώ δεν
0: γιατί
1: πω το φάσμα. Το φάσμα είναι πιο ωραίο από το Ταλαμάνκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη χαρά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Πάει, πέρασε αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Απλά θα το πούμε για να το θυμηθούν για κάποιοι φίλοι που ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει ή είναι καινούργιοι στη συχνότητά μας κτλ. Μπορεί να αποθεί στη μνήμη σου διάφορα γεγονότα. Μπορεί να επιλέγεις εσύ να τα αποθήσεις για να μην σε πικραίνουν.
0: Δεν
1: πρόκειται με τίποτα να αφαιρεθεί ή να απαλυνθεί το πώς ένιωσες για κάποια συγκεκριμένα πράγματα και κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Ο καθένας δεν σημαίνει ότι νιώσαμε το ίδιο.
0: Όχι, όχι. Κάθε
1: άλλο.
0: Κάθε άνθρωπο συστάθηκε διαφορετικά.
1: Άλλο ένιωσε ο ένας, να μην πούμε ονόματα τώρα, δεν έχει καμία σημασία. Αλλιώς το βίωσε ο καθένας. Αυτό το πώς ένιωσε λοιπόν εκείνες τις ημέρες και αυτά τα γεγονότα, αυτό το πράγμα δεν σβήνεται επουδενή. Και δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Ποτέ.
0: Απλά. Όχι, δεν θα σβήσει. Έχεις δίκιο.
1: Λέγεται και πολιτική δήλωση. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Έγινε ένα σχηματισμό. Γιατί βιάστηκε.
0: Καλά, δεν θα τα πούμε.
1: Δεν είχαν πει ότι θα το πούμε μετά, ναι. Απλά δεν μην το πούμε. Όχι, τώρα που κάνουμε το ρεζουμέρα,
0: ναι, γιατί μπορεί κάποιοι
1: να πάνε μετά στη δουλειά του και να μας ακούσουν.
0: Ναι, κρίμα όμως να μείνετε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Να μην πάτε στη δουλειά σας σήμερα.
0: Κοίταξε να δεις. Είχε φουντώσει, όπως λέγαμε και χθες το πρωί, η ονοματολογία και λέγανε όλοι.
1: Μια φορά
0: έχω μάθει ότι θα, ο Χατζημιχάλης θα πάει.
1: Χθες διάβασα, άνοιξα κατά τύχη μια εφημερίδα, δεν το συνηθίζω, αλλά άνοιξε μια εφημερίδα και είδα μέσα 17 ονόματα. Τα μέτρησα γιατί ήταν όλα μπολταρισμένα και ξεχώριζαν.
0: Ναι.
1: Και λέω για να δω πόσοι θα είναι αυτοί που θα ανασχηματιστούν.
0: Πολύ.
1: Και είχε μέσα 17 ονόματα.
0: Εντάξει.
1: Τίποτα, τρεις.
0: Ναι, γιατί για να τα πιάσει όλα είναι αυτό. Αυτά τα βάζει.
1: Για να σου πούνε μετά ότι το βρήκε. Αν το έχει προβλέψει. Είχε πληροφορία. Ναι.
0: Μόνο 5 έπαιζαν για την ίδια θέση, για το περιβάλλον του. Μου κανεί δεν έπεσε μέσα.
1: Ναι. Καλά, και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο είχα διαβάσει τη 12.
0: Α, καλά, εκεί.
1: Ναι,
0: γιατί υπήρχαν και σενάρια ότι μπορεί
1: και
0: να.
1: Και δεν άλλαξε.
0: Να αλλάξει και το μοντέλο.
1: Και δεν άλλαξε.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι είχε περάσει από το μυαλό. Είχε γίνει συζήτηση.
1: Για πες,
0: αυτό.
1: Πες μας τέτοια.
0: Ναι, πρέπει να έχει γίνει συζήτηση μυαλό, αυτό. Αλλά κρίθηκε ότι δεν πρέπει να. Τελικά να μην.
1: Τελικά να μην, όχι.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Τελικά.
1: Τελικά να μην.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, κάθε θα μας τα πει μετά αργότερα η Σκιτζή που τα ξέρει και με εκ των έσω και λεπτομέρειες να μας πει.
1: Τι παρασκήνια. Το λέει το παρασκήνιο και τι λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Ναι.
0: Εγώ προς το παρόν στέκομαι στο ελιόψωμο που έστειλε ο Βαγγέλης από το Ηράκλειο της Κρήτης που έχει 19 βαθμούς. Ώρα για ελαφρύ πρωινό με ελιόψωμο. Ωραίο είναι το ελιόψωμο, μου αρέσει.
1: Το ελιόψωμο.
0: Μ' αρέσει. Και ας μου πέφτει βαρύ. Εμένα μου πέφτει βαρύ το
1: ελιόψωμο. Αυτό σε κάποιο κόσμο.
0: Ναι.
1: Πέφτει βαρύ. Δηλαδή,
0: ναι, εμένα μου πέφτει. Εγώ θυμάμαι ηλιά,
1: και, θυμάμαι και φίλους οι οποίοι την καθαρά Δευτέρα παίρνουν λαγάνα με ελιά.
0: Ναι.
1: Και μετά λένε ότι όλη την ημέρα τους έκατσε λίγο βαρύ.
0: Καούρα, ναι.
1: Ναι. Ναι. Θα μου πεις μπορεί να έχουν φάει εντωμεταξύ ένα καρό. Και είναι όλα αυτά που τρώσε εκείνες τις μέρες του ρουσιά.
0: Πολύ ελαφριά. Αλλά και το σταφιδό ψωμό μου αρέσει.
1: Το σταφιδό ψωμό
0: μου αρέσει πολύ. Το
1: και εμένα μου αρέσει.
0: Άμα πετύχει, καλό σταφιδό.
1: Και δεν έχει, ποτέ δεν έχει βαρύνει το στομάχι μου σταφιδό ψωμό.
0: Και εμένα.
1: Ποτέ.
0: Πού είσαι, ρε Γιάννη, Γιάννη.
1: Στο φούρναρι, ο Φούρναρης, ναι.
0: Πού
1: ο Γιάννης, ο Φούρναρης, ο φίλος μας.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα, στην Κύπρο έχει 19 βαθμούς. Να ξέρεις. Στην Κύπρο έγινε αυτό που σας λέγαμε χθες.
0: Τι έγινε.
1: Υπεγράφει η συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου για την μόνιμη παρουσία γαλλικών δυνάμεων για ανθρωπιστικούς λόγους, λέει η συμφωνία. Κυρίως, πρωτίστως, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν γαλλικές δυνάμεις μόνιμα στο νησί.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχουν οι Βρετανικές που υπάρχουν. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν και κάποιες ελληνικές. Θα υπάρχουν και. Υπάρχουν και κάτι τουρκικά. Ας πούμε τα δύο F-16 που σηκώθηκαν προχθές και παρενόχλησαν τους. Παρενόχλησαν. Παρακολουθούσαν, δεν έκαναν τίποτα. Παρακολουθούσαν τους υπουργούς άμυνας που πήγαιναν στην Λευκοσία. Ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και αυτό παρενόχληση είναι. Λοιπόν, από τα δύο αυτά F-16 τουρκικά ήταν που σταθμεύουν στο νησί. Δεν ήταν τουρκοκυπριακά. Οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν αεροπορία.
0: Όχι, τι να έχουν.
1: Τουρκικά ήταν, κατάλαβε.
0: Τι να έχουν. Ναι. Τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Θέλω να πω, τώρα, επειδή το αναφέρω έτσι και μου πέρασε από το μυαλό, απλά να έχουν μια ιδέα, έτσι, μια μυρουδιά οι φίλοι ακροατές, ότι η Κύπρος όλο τσούκου τσούκου έχει μπει στο εξοπλιστικό εκεί που δεν έπαιρνε τίποτα και λέγαν όλοι η Κύπρος ούτε στρατό έχει ούτε τίποτα, μια εθνοφρουράκι, ξέρω εγώ τι. Μπαίνει στο εξοπλιστικό. Να και λίγο από το Ισραήλ, να ακούγεται και κάτι από άλλες χώρες, π.χ. από την Ινδία.
0: Άντε, μπράβο.
1: Αρχίζουν και παίζουν πραγματάκια.
0: Καλά κάνουν.
1: Στην Κύπρο. Και εκεί το εξοπλιστικό.
0: Καλά κάνουν.
1: Όλη η Ευρώπη είναι σε μια παράνοια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εξοπλιστική. Σε έναν.
0: Κοίταξε, ναι. Μα είναι. Δεν ξέρει κατά πού να κινήσει.
1: Μα άμα φύγει το. Η ομπρέλα, ας πούμε, η αμερικάνικη. Που
0: ναι.
1: Πάνω σε αυτήν
0: να
1: βασίζονταν, δεν πρέπει να υπάρχει ο πυλώνας, ο ευρωπαϊκός που λέγαμε. Okay. Ναι. Και άμα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42, παράγραφος 7. Ιδέες.
0: Πω, Διονύση, ναι,
1: αυτό. Τη συνθήκη τη Ευρώπη.
0: Το οποίο τύπη.
1: Μια φορά έχει εφαρμοστεί. Ενεργοποιήθηκε τώρα στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Εν τη πράγμαση. Εν τη πράγμαση.
0: Θέλω κι εγώ να πω κάτι.
1: Τι
0: πολύ ειδησιογραφικό.
1: Να
0: το καταθέσω εδώ πριν φύγουμε για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Εισαγωγή,
0: διαπιστώνω ότι η αηδός Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι. Πλατινένιο.
0: Καλά, εκτός ότι έγινε πλατινένιο. Επεκτείνεται και στα ιατρικά, στη βιολογία.
1: Δηλαδή.
0: Επειδή είχαμε και Παρελλήνιες, το λέω αυτό τώρα. Ναι. Εγώ δεν ήξερα ότι ο τίτλος του άλμπουμ της που έγινε πλατινένιο λεγόταν Το δικό μου DNA. Εγώ νομίζω ότι επικεντρωνόταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή.
1: Δεν είναι ιατρική.
0: Ε?
1: Δεν είναι ιατρική, αυτό είναι βιολογία.
0: Βιολογία, είπα. Ναι, βιολογία, ναι, είπα. Ναι, βιολογία, ναι, ναι. Αλλά νόμιζα ότι ήταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή έχει κάνει hit το τραγούδι.
1: Σπίτι.
0: Αυτό είναι για τη στέγη. Σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και ο λογαριασμός. Οπότε τώρα επεκτείνεται και στην βιολογία. Μπράβο στο κορίτσι. Καλή πρόοδο, εύχομαι.
1: Αυτό το
0: δεν το έχω ακούσει αυτό το
1: τώρα, επειδή το συνέδεσες με τις Πανελλήνιες. Το λες εν είδη επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Γιατί όχι, ναι.
1: Μπορείτε να γίνετε τραγουδιστές ή τραγουδίστριες και να ασχοληθείτε με βιολογία και με οικονομία.
0: Κι εγώ αισθάνομαι τραγουδίστρια. Είμαι τραγουδίστρια.
1: Εξαρτάται.
0: Ας τραγουδήσει καλύτερα η Έλλη Γκούλντινγκ, η συνάδελφος. Και θα μας πάει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
1: Α.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη που στέλνει μήνυμα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη μας. Από τις Σέρρες ο Βαγγέλης. Και επιστρέφουμε μετά.
1: Πολύ ωραία μας ακούνε από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πριν να πάμε μια φορά να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Έχουν και ωραία σωροπιαστά εκεί πάνω.
0: Και κανέδες.
1: Και το. Πώς που μου λέγες θες, το σκυρ παρέ.
0: Σεκέρ παρέ.
1: Σεκέρ. Εγώ το πάω σκυρ. Σκυρ και αφιόν καραξιάρ. Πάμε.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίφθινε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μία στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από την εφαρμογή του AirTeco. AirTeco μπορεί να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είτε μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr και το earth.gr. Έχει live radio κάπου. Πατάτε το κουμπάκι και ακούτε κανονικά το ραδιόφωνο μας. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από εκεί, αν δεν μας πιάνετε διαδικτυακά, αν δεν μας πιάνετε διαφορετικά. Κανονικά και τα λοιπά.
1: Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη για το λουλούδι που μας έστειλε τη φωτογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπε και πού να φάμε κανέδες.
0: Να πούμε στην Φωτεινή που πάει στη δουλειά της τώρα και λέει πόσο μου αρέσει που το λέω αυτό μετά από καιρό. πηγαίνω δουλειά και εμείς μαζί σου χαιρόμαστε. Και λέει: όταν εγώ πηγαίνω δουλειά, παίρνω μαζί μου σάντουιτς, κουρασάν, χυμό, καφέ και νερό. Και της λέει ο καλός της: πού πας, για δουλειά ή για πικνίκ? Ναι. Άμα πάρετε και ένα καρό τραπέζο μαντιλάκι, θα είναι ωραίο το σετάκι έτοιμο. Μια χαρά για πικνίκ. Να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Γιώργο, πολύ φίλο της εκπομπής.
1: Αγαπημένος μας.
0: Αγαπημένος μας. Και να του πούμε ότι τον κατανοούμε απόλυτα και κρατάμε το χαμόγελό του όταν θυμόταν ένα σκηνικό με τον πατέρα του που έχει χάσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτό το στιγμιότυπο μαζί μας, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με τραγούδια της φύσης. Μας στέλνει ένα βιντεάκι από ένα στήλο της ΔΕΗ που είναι πάνω ένα... Να, αυτό. Αυτό.
1: Ωραίο. Τι ωραίο.
0: Καταλαβες.
1: Βρε Διονύση.
0: Αυτό που εμείς δεν το πολύ ακούμε, το έχουμε στερηθεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην... δεν έχουν σήμα και χάθηκε το σήμα στην Καλαμάτα. Θα ενημερώσουμε τους τεχνικούς μας, ήδη το έχει πιάσει ο Γιάννης ο Πρίντεζης, έχει ήδη κάνει τις δέουσες, έχει δρομολογήσει τις δέουσες διαδικασίες.
1: Λοιπόν
0: ο Δημήτρης λέει, σχετικά με το Δαλαμάνκα, γιατί όταν πιάνουν κάποιον λένε πόσα κινητά βρήκαν στο σπίτι του και στο δικό μου αν ψάξουν 5-6 ξεχασμένα παλιά θα τα βρούνε, λέει ο Δημήτρης, και έχει δίκιο. Εγώ ξέρεις πόσες συσκευές έχω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να τα ανακυκλώσει αυτά, γιατί τα κρατά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι συλλεκτικά.
0: Όχι, γιατί λέω μπορεί να μου χαλάσει κάποια μέρα. Ναι, κάποια
1: είναι. Εμείς είχαμε τα πρώτα μοντέλα κινητών.
0: Ναι. Αλλά αν μου χαλάσει κάποιο, ας πούμε, να έχω backup, ρε παιδί μου. Να έχω μια ασφάλεια, να νιώθω ότι.
1: Εντάξει, άμα έχεις τα πολύ παλιά, ρε παιδί μου, πει.
0: Εντάξει, τα πολύ παλιά τώρα.
1: Ανακύκλωση τώρα και
0: ωραία εσύ. Είναι τα πολύ παλιά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει καταλήξει στο επικρατέστερο σενάριο για την οσμή που μας είχε αναστατώσει στην Αττική.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η πηγή, λέει, αυτής της οσμής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο είναι να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε
0: Βουτάνιο
1: την πρωτεύουσα, ναι, προπάνιο ή Βουτάνιο.
0: Το διάβασα το δημοσίευμα αυτό, είναι πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα σήμερα.
1: Στα νέα.
0: Το βρήκε το AtmoHub. Έκανε έρευνα.
1: Το
0: είπε στο AtmoHub.
1: Το AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
0: Δεν με προσέχει. Μ' αρέσει το AtmoHub. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε.
1: 164 αναφορέ. Έχουμε βγάλει τους ανθρώπους.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, μετά.
1: Ναι.
0: Όταν το έμαθα, εγώ
1: ναι,
0: το έμαθα
1: το
0: από φίλους ακροατές.
1: Ναι.
0: Μετά το είχαμε βγάλει τον αρμόδιο, τον υπεύθυνο.
1: Το AtmoHub έχουμε βγάλει.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι. Α, τότε δεν ήξερες. Ναι.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει άλλο ένα σενάριο της Ψιτάλιας, αλλά δεν το θεωρούν πάρα πολύ πιθανό.
0: Ναι, δηλαδή, πέρασε ένα πλοίο, αμόλυκε τι αμόλυκε,
1: ναι,
0: βουτάνιο προπάνιο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Δεν μυρίζει ωραία.
0: Όχι.
1: Να τα λέμε.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Καθόλου ωραία δεν μυρίζει.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ έχω ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να μοιραστώ με τους φίλους. Περίμενα 2 μέρες να δω τι θα γίνει, ρε παιδί μου.
1: Για ποιο θέμα?
0: Συνελήφθη ένας άνθρωπος στην Ελλάδα. Έτσι, στην Κρήτη. Αυτός ο άνθρωπος 37χρονος.
1: Για το Χαμασίτη, λες.
0: 37 χρονών.
1: Ναι.
0: Παραδέχθηκε ο ίδιος ότι είναι μέλος, έχει στρατολογηθεί από τη Χαμάς.
1: Ναι.
0: Βρισκόταν στην Κρήτη και με στόχο να κάνει τρομοκρατική επίθεση.
1: Ναι.
0: Είχε εκπαιδευτεί γι' αυτό σε στρατόπεδα της Χαμάς στη Μαλαισία και κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι την δεύτερη χώρα που είχε εκπαιδευτεί. Δεν είδα, ρε παιδί μου, κάποια αντίδραση.
1: Από ποιο?
0: Έναν ακροατή να στείλει ένα μήνυμα. Ένα κόμμα να βγάλει μια ανακοίνωση. Αν ήταν, λέω, κάνω τις αναλογίες τώρα. Αν ήταν, για παράδειγμα, Τούρκος, θα γινόταν ανάστα ο Κύριος. Αν ήταν, ξέρω εγώ, κανένας Ουκρανός, πώς έγινε με το USB που βρέθηκε στη Λευκάδα προχθές.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Θα βγαίνανε ανακοινώσεις, θα επερωτήσεις στη Βουλή τι είναι αυτά και μας κάνουν μέρος του προβλήματος και διάφορα τέτοια πράγματα. Εδώ τίποτα. Σαν να μην τρέχει κάστανο. Σε μια χώρα που έχει πληρώσει κιόλας θύματα από τρομοκρατική οργάνωση. Σας θυμίζαμε χθες, ας πούμε, την υπόθεση της οργάνωσης Αμπούνι Ντάλ. Πήγε την άξιση στον αέρα ένα πλοίο στο Σαρονικό.
1: Το
0: ήταν στο Σαρονικό,
1: φόρος,
0: το Σύνδιο Πόρος. Λοιπόν, περίμενα να δω. Είναι αυτό που μερικές φορές λέμε για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, καμιά φορά. Να, αυτό είναι μία απεικόνισή του.
1: Χθες ήταν Δευτέρα.
0: Αυτό, κατάλαβα. Χθες ήταν Δευτέρα. Σήμερα είναι Τρίτη. Mm. Απλά το λέω. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτός ήθελε αυτό το πράγμα ή προετοίμαζε αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι όλοι είναι το ίδιο. Ούτε γενικεύουμε, μακριά από εμάς η γενίκευση. Απλά μου κάνει εντύπωση. Εσύ δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Όχι, όχι. Πρόσεχε να δεις. Όταν ο άνθρωπος παραδέχεται ότι έχει εκπαιδευτεί από τη Χαμάς, για μένα όλοι το ίδιο είναι της Χαμάς. Δεν καταλαβαίνω. Μια τρομοκρατική οργάνωση είναι.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Ναι. Όχι, όχι.
0: Λέω, θέλω να πω, ναι, ότι δεν εννοώ ότι όλοι οι Παλαιστίνοι είναι
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού.
0: Όχι, για να μην νομίζω ότι κάποιος ότι γενικεύουμε
1: για μέλη της Χαμάς, λέμε.
0: Ναι,
1: για τα μέλη της Χαμάς, λέμε.
0: Αυτό, αυτό.
1: Χαμάς.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον τουλάχιστον. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Διονύση μου, είναι αυτό που λέω και γίνομαι πολλές φορές κουραστική.
0: Για τα δύο μέτρα.
1: Είναι και επιλεκτική ευαισθησία σε κάποια πράγματα.
0: Αυτό,
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι. Αυτό είναι, ναι, πάθηση. Είναι πρόβλημα. Πώς το λέτε.
0: Ναι.
1: Είναι ζήτημα. Τι να κάνεις τώρα.
0: Είναι ένα θεματάκι.
1: Ναι, δεν είναι. Ο άνθρωπος αυτός, εν τω μεταξύ διάβαζα, επειδή το παραδέχθηκε ότι, ναι, είχε εκπαιδευτεί και όλα αυτά τα πράγματα, διάβαζα ότι θα χρησιμοποιούσε, λέει, απορρυπαντικά, κάτι.
0: Παιδιά μου, η εκπαίδευση είναι με υλικά της καθημερινότητας.
1: Ναι, αλλά φτιάχνεις, δεν είχαν έρθει, λέει, η παραγγελία του.
0: Δεν είχε σε σούπερ μάρκετ να βρει απορρυπαντικό?
1: Όχι, δεν φτάνει.
0: Α, δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει.
0: Ήθελε και κάτι άλλο, ναι, πράγματα. Ξέρω, ναι, κάνα πυροκροτητή.
1: Ήθελε και άλλα πράγματα.
0: Ο πυροκροτητή, ναι, δεν φτιάχνει το.
1: Αλλά πώς το λένε.
0: Άμα είσαι ο Μαγκάιβερ, φτιάχνει και. Ναι,
1: ναι, δεν είναι.
0: Δεν ήταν Μαγκάιβερ. Πάλι καλά. Να λέμε.
1: Ευτυχώς.
0: Όχι, να το λέμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο. Uh-huh. Έπεσε ένα ελικόπτερο Απάτσι.
1: Πού?
0: Στα στενά του Ορμούζ, χθες Δευτέρα. Το αποκαλύπτουν οι New York Times. Παρακαλώ. Το βλέπω στο earthnews.gr. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Μέχρι τώρα είναι ασαφές αν έπεσε από τεχνική βλάβη, αν έπεσε από κάποιο άλλο περιστατικό ή βλήθηκε από τους Ιρανούς. Χθες που υπήρχαν και υπήρχε ανταλλαγή πυρών.
1: Ναι.
0: Χθες έγινε αυτό το πράγμα, έτσι δεν έγινε σήμερα. Σήμερα λέμε έχει ησυχία. Μάλιστα, είναι τέτοια ησυχία που έχει κάτω στον κόλπο.
1: Φτού, φτού.
0: Που υπάρχουν. Ναι, εγώ εμείς μαζί. Που λένε κάποιοι ότι υπάρχουν ελπίδες πως μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα έχει βρεθεί μια συμφωνία. Έτσι λέγεται τώρα και γράφεται.
1: Α, λέει.
0: Ναι, ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Το πετρέλαιο,
0: θα υπάρξει συμφωνία.
1: Σήμερα άραγε.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι. Τουλάχιστον δεν ανεβαίνει. Φαντάζομαι ότι δεν ανεβαίνει. Δεν έχει κανένα λόγο να ανέβει.
1: Ναι. Το ποδοσφαιρίστρια δεν τα τέχω, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Ούτε το βουλεύτρια, αλήθεια σου το λέω. Συγγνώμη, δηλαδή πέστε να με φάτε, αλλά δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Τώρα που είπες για ποδοσφαιρίστρια,
1: ναι,
0: τι μου ήρθε εμένα στο μυαλό.
1: Τι σου ήρθε?
0: Είδες τι έχει ξεκινήσει ένας κακός χαμός σε διάφορα μέρη του κόσμου. Κάνουν οι ομάδες εν όψη του Μουντιάλ,
1: ναι,
0: διάφορες εμφανίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Κάνουν και βιντεάκια, άλλοτε χιουμοριστικά, άλλοτε ξέρω εγώ τι. Κάνανε η Νορβηγία του Κουρακάου, ας πούμε. Δεν ήξερα ότι υπάρχει χώρα Κουρακάου, νόμιζα ότι ήταν μόνο ποτό.
1: Ναι.
0: Ένα λικέρ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτοί τη χώρα ήρθαν με σχολικό λεωφορείο, γιατί δεν είχαν με άλλο τρόπο, ας, ναι, πούμε. Περάσαν στο Μουντιάλ και ήρθαν, ναι, με σχολικό λεωφορείο που έγραφε Sorry, we're here.
1: Ναι.
0: Τέτοιο πράγμα. Αλλά έβλεπε ο κακός χαμός έχει γίνει
1: με
0: τους Νορβηγούς.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκαν ως Βίκινγκ.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, βγήκαν διάφοροι και είπανε ότι αυτά είναι ναζιστικά πρότυπα.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Βίκινγκ. Είναι αλήθεια ότι πολλοί από τους Ναζί έτσι θεωρούσαν και τις θεότητες τους των Νορβηγών, των Βίκινγκ δηλαδή, ως υπέρτατες θεότητες και διάφορα τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε και μια τέτοια σχέση. Υπήρχαν και πολλοί Νορβηγοί Ναζί. Να μην σας θυμίσουμε τον Μπρέιβικ, ας πούμε, που σκότωσε 80
1: ανθρώπους. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι Νορβηγοί Ναζί.
0: Αλλά δεν είναι όλοι. Και επειδή εμφανίστηκαν οι Νορβηγοί, πώς το λένε, Βίκινγκ, επειδή αυτή είναι η ιστορία της χώρας τους, η προέλευσή τους κτλ. Είναι σαν να φοράμε εμείς φουστανέλες ή ξέρω εγώ τι, χλαμίδες. Λέω, ναι. Σημαίνει ότι δεν και καλά και κάποιοι βασίστηκαν ή πάτησαν πάνω στην αρχαιοελληνική ας πούμε πραγματεία για να βγάλουν τις δικές τους θεωρίες κτλ. Κτλ. Αυτό σημαίνει ότι όποιος φοράει χλαμίδα είναι νεοναζί ή είναι οτιδήποτε. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: έλα μωρό, τώρα κάτι θέλει να πει κάποιος τώρα.
0: Ή κάτι
1: το
0: έχω
1: λέει.
0: Χάσει. Ή τα πράγματα μου ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Ο Γιώργος, ο φίλος μου, ναι. λέει: καλημέρα. Mm. Γιατί ο Κέσσαρας φορούσε σεντόνια?
0: Γιατί φορούσε?
1: Γιατί ήταν Ιούλιος.
0: Ο Γιώργος από το Κιάτο είναι αυτός τώρα.
1: Υπέροχο.
0: Ο ζαχαροπλάστης.
1: Υπέροχο.
0: Ναι.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πετυχημένο.
0: Εκπέμπεται στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Πάντα. Ναι.
0: Η κυρία Μαρία, επειδή σ' άκουσε να λες για ποδοσφαιρίστρια και για βουλιάθρια, λέει τα πρωτάκια και τα δευτεράκια λένε και κουρεύτρια. Αντί για κομμότρια.
1: Όχι, παιδιά, δεν κουρεύτρια. Μπορώ. Αλήθεια σας το λέω όμως. Δηλαδή, μπορώ, μου γυρίζει το μάτι.
0: Παιδιά, σε λίγο καιρό μπορεί να ακούμε μια άλλη γλώσσα και να μην την καταλαβαίνουμε.
1: Θα μου πεις πώς λες χορεύτρια.
0: Ναι, χορεύτρια γιατί λες και δεν λες κουρεύτρια. Γιατί δεν λες ούτε κουρευτής. Αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό που κάνω σε. Τέτοιο. Ο Δημήτρης. Ποιος είναι ο Δημήτρης? Στέλνει μήνυμα, απαντάει στον Γιώργο για τον εκδότη και λέει σανδάλια ρε εσύ, όχι σεντόνια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Όπως, ό,τι και να φορούσε, πάντως είναι πολύ αστείο.
0: Και τη Φωτεινή τη άρεσε αυτό το.
1: Ναι. Κυρία Ευαγγελία, συμφωνεί με το σχόλιο που έκανες για το Παλαιστίνιο.
0: Εντάξει.
1: Μέλος της Χαμάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Απλά ώρες-ώρες νιώθω πολύ μόνος. Ας πω να σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ τη Φωτεινή. Εμείς είμαστε επί της ουσίας ένα, ρε παιδί.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα, έτσι όπως πηγαίνουμε και στις 7.30.
0: Ναι, να μιλήσουμε.
1: Πριν πάμε και στα πολιτικά κτλ. Θέλω να μιλήσουμε για το Λευκό Καρχαρία.
0: Τι έκανε ο Λευκός Καρχαρία?
1: Δεν το έδωσε ότι βρήκαν ένα Λευκό Καρχαρία.
0: Πού?
1: Στη Μεσόγειο.
0: Δεν
1: είναι που όχι, ναι, είναι σπάνιο. Δεν υπάρχει Λευκός Καρχαρίας στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Έχει καταγραφεί. Ενήλικος μεγάλος Λευκός Καρχαρίας. Ήταν κάτι δίτες.
0: Και τρόμαξες.
1: Εγώ δίτες. Και εγώ θα καλά, εντάξει. Εδώ βλέπω αυτό κάνα δυο καρχαριοειδή που έχουν εμφανιστεί στο.
0: Σκυλοψαράκια, παιδί μου. Ναι. Σκυλοψαράκια είναι αυτά. Και... άλλο είναι αυτό.
1: Σκυλοψαράκια, άμα κολυμπάει δίπλα σου, να είσαι εδώ. Εγώ εσύ θα γίνει το χρυσού κουστό. Θα περπατά στο νερό. Έτσι θα φύγει. Περπατώντα. Λοιπόν, ήταν κάτι εθελοντές δίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον καθαρισμό ενός ναυαγίου στα νυχτά της Σικελίας. Έχει πολλά εκεί, πολλά τέτοια.
0: Ωραία είναι η Σικελία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν μια μακάρα.
1: Λοιπόν, είχε κάτι εγκαταλελειμμένα δίχτυα.
0: Νόρμα, άμα πάτε να φάτε νόρμα. Ναι, πάμε.
1: Είχαν βουτήξει 40 μέτρα.
0: Ναι.
1: 40 μέτρα. Ναι. Μεγάλο βάθος, ε.
0: Τα 40 μέτρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: ναι. Λοιπόν. Και είχαν βουτήξει λοιπόν οι άνθρωποι εκεί και προσπαθούσαν να ανασύρουν κάτι εγκαταλελειμμένα δίχτυα. Και ξαφνικά βγαίνει από κάτω. Πώς είναι η ταινία. Τον Τζον, στα σαγόνια του Καρχαρία. Ναι. Εμφανίζεται κάτι το οποίο του κοίταγε και με περιέργεια. Και ήταν ο μεγάλος Λευκός Καρχαρίας, τα χάσαν οι άνθρωποι. Λέει, τρέμαν ολόκληροι. Τρέμανε όμως.
0: Δεν θα τρέμανε.
1: Το περιγράφανε μετά.
0: Είχαν δει και την ταινία.
1: Έκανε κύκλους γύρω τους.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Όπω να τρίχια, να τζουτζούριες. Λοιπόν, έκανε κύκλους γύρω τους. Λέει, τον την έχω τραβήξει και βίντεο. Και μετά βαρέθηκε και φύγε. Δόξα το Θεό. Κάναν το σταυρό τους οι άνθρωποι.
0: Εγώ παλιά όταν μάθαινα για τους καρχαρίες που κάναμε μάθημα κτλ. Τρόμαζα από τον καρχαρία τίγρη. Που
1: κάνατε
0: έχει...
1: μάθημα για τους καρχαρίες.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Λιβάδι.
0: Που έχει... Όχι στο Λιβάδι, παιδί μου, εδώ πέρα πήγα σχολείο. Λοιπόν, που έχει αυτό που είναι σαν σφυρί το μπροστινό μέρος του ρίγχου του, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είναι άκακος. Δεν είναι μοβόρος αυτός. Ναι. Άμα τον δεις και αυτό με το σφυρί, με τη μούρισα σφυρί, δεν θα τρομάξεις λίγο? Τα πιο τρομακτικά είναι τα μάτια τους. Αυτό το κατάμαυρο που σε κοιτάει.
1: Άστο, παιδάκι μου, άστο. Δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Εσύ το άνοιξες, εγώ το
1: άστο,
0: είπα.
1: Άστο αυτό. Ναι. Παναγία μου, δεν μπορώ να το αρχιάσω. Ναι. Λοιπόν,
0: Φωτεινή, πήγαινε στη δουλειά, σε παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Η κυρία Στρατούλα. Μην χάσουμε τη δουλειά
0: μας. Σε παρακαλούμε πολύ. Ναι.
1: Η κυρία Στρατούλα λέει: ο λόγος που δεν ασχολήθηκε κανείς με τον τρομοκράτη είναι ότι κανείς δεν τον πίστεψε. Αν ασκούσατε στοιχειοδό στο επάγγελμά σας, αν μελετούσατε λίγο τα στοιχεία, θα καταλαβαίνατε. Διαβάστε έστω ότι γράφουν κάποιοι σοβαροί συναδελφοί σας. Έλεος πια με την προπαγάνδα. Ναι.
0: Είδατε κάτι τέτοια. Κάτι τέτοια βλέπω και λέω ότι. Okay.
1: Καλημέρα, η Νίκη από την Κοζάνη. Πείτε μου για το Fuel Pass, έχετε ενημέρωση για παράταση? Κοιτάξτε, έχει παραταθεί και για τον Ιούνιο. Αυτό ξέραμε.
0: Έχει
1: για τον ντίζελ όμως.
0: Ναι, για τον ντίζελ, για τον ντίζελ κίνησης.
1: Ναι.
0: Όχι θερμασίες, για τον ντίζελ κίνησης. Αυτό ξέρουμε. Έτσι, αυτό είναι το επίσημο. Έχουν ακουστεί κάποια πράγματα ή έχουν γίνει κάποιες προβλέψεις ότι δεν αποκλείεται να, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στον κόλπο, να παραταθεί, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι επίσημο. Αν έχουμε κάτι επίσημο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε.
1: Ο Αλέξανδρος λέει, καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Πείτε τα με τον κάθε τρελό, παντού βλέπει να ζει, φοβόμαστε να πούμε που είμαστε. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το 2007 υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι με θέμα την αρχαία Ελλάδα, με τη μελέτη της ιστορίας, οι οποίοι έχουν και πανοπλίες εκείνες τις εποχές και τις καλούν σε δηλώσεις.
0: Εδώ δεν κάνουν κάποιοι που γιορτάζουν το 12ο και βγαίνουν.
1: Είναι σαν να τους λέμε όλους ναζί, λέει.
0: Ναι, ναι,
1: σφυροκέφαλος λέγεται. Όχι, παιδιά, μεγάλος λευκός είναι.
0: Όχι, όχι, αυτός που λέω εγώ.
1: Ναι, καλά, αυτός, ναι. Αυτός είναι γελίος ο Καρκαρίας. Δηλαδή.
0: Δεν είναι γελίος. Δεν
1: είναι γελίο. Είναι νούμερο. Δηλαδή είναι. Πώς να σας το πω τώρα. Δηλαδή είναι. Τι να πω. Είναι Καρκαρίας με ενσωματωμένο μπουρί. Πώς το λένε, δηλαδή. Ναι. Καλημέρα, πείτε του κυρίου Χατζημιχάλη, μου λένε, γιατί ξέρουν ότι βλέπω εγώ τα μήματα, ο Ιωάννης, ότι συμφωνώ και εγώ μαζί του.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, νιώθω πάμε μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Προειδοποίηση Τραμπ στον Νετανιάχο, το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμού, σώ το πλήρωμα. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια, συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες, ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική.

0: τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι.
1: Τι χάρηκε, εδώ πέρα εγώ διαβάζω, μου ήρθε πρωί πούς από ένα site που λέει με το που έγινε ένα σχηματισμός είναι σήμα, μήνυμα για επίσπευση των εκλογών. Άκουγα όλους χθες να λένε το 2027 ή κάτι στο ρεπορτάζ που εγώ δεν έχω, που έχω χάσει. Να μας το πει η Γεωργία.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, όντως, δεν ήταν λίγοι αυτοί που επί της ουσίας ταύτισαν, όπως πολύ σωστά λέτε, την, θα έλεγα, μήνυ ανασχηματισμός, αλλαγές μικρές, στοχευμένες στο κυβερνητικό σχήμα, όπως θέλει το λέει κανείς, γιατί πραγματικά ήταν πολύ περιορισμένου εύρους. Μιλάμε για 4 πρόσωπα, με το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν πιο κοντά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν. Και αυτό γιατί εδώ βλέπουμε ότι πλέον με την επιλογή του κυρίου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που αναμένεται να επικυρωθεί στο συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα, επί της ουσίας εδώ με ένα πρόσωπο γνωρίζουμε τον κύριο Κυριανάκη πόσο δυναμικός, μαχητικός είναι από τη νέα γενιά. Άρα λοιπόν εδώ σηματοδοτεί ότι τελείωσε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εδώ οργανωτική δραστηριότητα
1: προεκλογικό mood, ας πούμε.
2: Προεκλογικού χαρακτήρα, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό όλο ένα και θα επιτείνεται το επόμενο διάστημα και είναι κατανοητό αυτό. Απ' την άλλη εδώ δεν έχουμε αλλαγές δομικού χαρακτήρα, μεγάλες αλλαγές. Πιστώ σε αυτό που ούτως ή άλλως κάνει στους ανασχηματισμούς παρέμεινε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε δει αυτό που γνωρίζετε κι εσείς.
0: Τους αρρωτικούς,
2: μεγάλου εύρους. Δεν το έχουμε δει όντως. Δεν το είδαμε και τώρα, παρότι υπήρχε αυτή η σενάριολογία του Σαββατοκύριακου.
1: Αυτό έλεγα εγώ. Χθες μετρούσα ονόματα που έβλεπα σε ένα δημοσίευμα. Ένα δημοσίευμα έπεσε στα χέρια μου. Είχα μετρήσει 17 υπουργήσιμους. 17 ονόματα. Τρεις μπήκανε.
2: Ναι, ο κ. Κότσιρας, που θα είναι στη θέση του κ. Κυριατάκη, στο Υπουργείο Μεταφορών. Παράλληλα, λόγω του ότι ήταν ήδη ο Υφυπουργός Οικονομικών, καταλαβαίνουμε ότι εκεί αφήνει τη θέση την οποία θα έχει ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος επίσης εναντόμενα εδώ ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Έχουμε τον κ. Σιμόπουλο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και η θέση του αέμνευση του κ. Ταγαρά από την κ. Σούκουλη.
0: Ναι.
2: Εδώ ήταν όντως τα χαρακτηριστικά που όντως μαθαίναμε κι εμείς, δηλαδή ένα κοινοβουλευτικό πρόσωπο. Όπου να είναι μηχανικός, να γνωρίζει επί της ουσίας το κομμάτι αυτό των πολεοδομιών και της χωροταξίας.
0: Ναι.
2: Και της χωροταξίας. Και παράλληλα, επίσης πολύ σημαντικό και εξηγείται απόλυτα, αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Καταλαβαίνουμε, θυμάμαι και σε ταξίδι μου στην Κύπρο, δεδομένου ότι έχει η Κύπρος στην Προεδρία, πριν την αναλάβει, πόσο μεγάλη προετοιμασία κάνανε και πόσο οργάνωση. Δηλαδή, θυμάμαι σε κάποια σύνοδο να το συζητάνε ότι εδώ και ένα χρόνο.
1: Προετοιμάζεσαι για την επόμενη.
2: Ναι,
1: για την Προεδρία. Βέβαια.
2: Ναι, το θυμάμαι πραγματικά μου έχει μείνει ότι πόσο πρέπει να βάλεις προτεραιότητες, να οργανωθείς, γιατί δεν είναι κάτι απλό και το καταλαβαίνουμε και προφανώς η χώρα μας, αναλαμβάνοντας τα ενία αυτά, αυτό που επί της ουσίας θέλει είναι να βάλει και συγκεκριμένα θέματα στην ατζέντα.
0: Βέβαια, είναι και σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο ουσίας, δηλαδή πολιτικής. Γιατί έχει μπροστά της την νέα ΚΑΠ, έχει μπροστά τους ζητήματα.
1: Κάθε προεδρία επιλέγει κάποια θέματα από όλη την γκάμα των θεμάτων, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι αυτά που θα προλάβει, που θα προβάλλει. Για παράδειγμα, η Κύπρος είχε βάλει ως προτεραιότητα, και καλά έκανε φαίνεται, τον βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, για παράδειγμα, και της ενεργοποίησης του άρθρου 42, παράγραφος 7, ας πούμε, της συνθήκης. Αν χρειαστεί κάποιο βοήθεια, αυτό το είχε βάλει και το μπαίνει πλέον ως σταθερά σε όλες τις συνόδους τις οποίες διοργανώνει η Κύπρος ως προεδρεύουσα χώρα αυτή την περίοδο.
0: Άρα λοιπόν να συμπεράνω.
1: Γι' αυτό
0: εγώ
1: μπήκε ο Χατζηβασιλείου.
0: Ναι, μπράβο. Άρα εγώ να συμπεράνω από όλα αυτά που λες ότι θα πάμε κανονικά διακοπές φέτος.
2: Θα πάμε κανονικά διακοπές. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία εικόνα τώρα.

0: για να έρθουν νωρίτερα οι εκλογές. Άλλωστε, επειδή και εγώ καταλαβαίνετε, μετά το έψαχνα με τέτοιες ανακοινώσεις, οι οποίες όντως είχαν να πούμε στοιχείο
1: ευνηδιασμού.
0: Ακόμα και ο κύριος Κότσιρας δεν γνώριζε και απαντούσε σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή.
1: Ναι, ήτανε... ναι, πρέπει να γίνει.

0: το πολιτικό απόλυτα διάστημα.
1: Το ωφέλιμο, το ωφέλιμο διάστημα, ας πούμε.
0: Ναι. Ακριβώς. Mm. Δεν είναι μεγάλο. Και παράλληλα μου λέει η Γεωργία, δεν θα πείραζε τους υπουργούς. Γιατί φαντάζεσαι σε 2-3 υπουργεία να άλλαζε υπουργούς πόσο χρόνο θα θέλανε για να ενημερωθούν, ενώ τώρα είπαμε προεκλογική περίοδος και παραγωγή κυβερνητικού έργου.
2: Έχει και παραδοτέα, έχει πράγματα τα οποία πώς το λένε, ολοκληρώνονται, που τα έχουν τρέξει συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ναι, θα ήταν λίγο.
1: Εντάξει, άμα το σκεφτεί κανείς, είναι μετά τις διακοπές έρχεται έκθεση Θεσσαλονίκης. Μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης έρχονται Χριστούγεννα, τελειώσαμε.
0: Αυτό,
1: Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, φώτα, είναι οι γιορτές εκεί, μελομακάρονα. Ωραία, τι ωραία.
2: Ναι,
1: προχωράμε. μπαίνουμε σε ένα mood. Ούτως ή άλλως ιονή εκλογών είναι η περίοδος όπου συνήθως τις εκλογές κατεβάζουν μολύβια, τρέχουν στις περιφέρειές τους κτλ.
2: Έχουμε και αυτά, ναι.
1: Σε άλλη διαδικασία. Οπότε μέχρι την άνοιξη. Να, μέχρι την άνοιξη.
2: Όχι, αρχές χειμώνα. Εντάξει, εκεί.
1: Ναι,
2: εκεί.
1: Θέλω να πω αρχές της άνοιξης οι εκλογές. Πότε, ναι. Μάρτιο, Απρίλιο.
2: Και πρέπει να έχεις και το νου τι γίνεται γύρω-γύρω στους υπόλοιπους.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες.
2: Όπως...
1: έτσι, που ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
2: Α, ναι, καλά. Ναι,
1: δηλαδή,
2: εντάξει.
1: Ξέρω εγώ, είναι κάποιοι που έβλεπαν να λένε και άμα γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά. Καθίστε ρε.
2: Εντάξει, μην τα μελετάμε αυτά τώρα.
1: Ή άμα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, με την Τουρκία, με την συμφωνία, με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
0: Γαλάζια πατρίδα.
1: Διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, τα οποία θεωρούνται αστάθμητοι παράγοντες ή και το διεθνές περιβάλλον, που επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και που θα κάτσει.
2: Φανταζόμαστε θα έχουμε 100 μέρες πόλεμο.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Γιατί φανταζόμασταν εδώ ο άλλος έλεγε σε 3 μέρες θα είμαστε στο Κίεβο και έχουν περάσει 5 χρόνια.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι,
2: το
1: Κίεβο το βλέπουμε τα κιάλια.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε. Το παρακολουθούμε.
1: Ναι,
2: το θέμα.
1: Εκεί θα ήθελα μια απάντηση. Γιατί εκεί είδα πολύ μελάνη να πέφτει, ρε παιδί μου, στις σελίδες περί του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ότι θα αλλάξει αυτός, θα πάει εκεί. Γιατί εκεί θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος δεν θα είναι εκλόγιμος ή δεν θα τον νοιάζει ή ξέρω εγώ τι, θα είναι στο επικρατείας ή δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα τέτοια. Και έβλεπα μια ονοματολογία για το κυβερνητικό σκοπό και έμεινε ο ίδιος.
0: Έμεινε ο ίδιος, θα μείνει μέχρι η ενημέρωση που οι πληροφορίες μας είναι ότι θα μείνει μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Εκεί η αλλαγή θα γίνει
2: εκ των πραγμάτων.
0: Των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή είναι ήδη, έχει ανακοινωθεί, θέλω να πω, ότι είναι υποψήφιο στο βόρειο τομέα.
1: Υπάρχει και μια τάξη, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και μια τάξη σε κάποια συγκεκριμένα υπουργεία. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κτλ. Σε περίοδους εκλογών να αποσύρονται, να μπαίνουν άλλοι στη θέση τους. Ένα ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, είναι αυτές τις 40 μέρες από την
1: αρχή. Αυτό, ναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, καλά, μέχρι να φτάσουμε
0: είναι
2: εκεί, ρε παιδιά.
0: Είναι απολύτως εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης, παραμένει, είναι στο στενό πεδίο να πούμε ότι δεν άλλαξε ο πυρήνας του, σε καμία, καθόλου δηλαδή, γιατί επίσης υπήρχαν κάποια σενάρια του Μεγάλου Μαξίμου με την ίδια σύνδεση, με την ίδια ανθρωπογεωγραφία. Και ήταν μόνο αυτές οι πολύ συγκεκριμένες αλλαγές που έγιναν. Δηλωτικές της πρόθεσης της προσήλωσης στο κυβερνητικό έργο και επί της ουσίας το επόμενο διάστημα. Και περιοδίες θα έχει εντός Αττικής στην περιφέρεια ο Πρωθυπουργός και έργα θα εγκαινιαστούν και ουσιαστικά θα ακολουθήσει αυτό το κομμάτι, δηλαδή θα είναι στη λογική ότι αυτό ήταν το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο εμείς μας εμπιστευτήκατε το 2023, να πάμε να δούμε ποια έργα παραδώσαμε, ετοιμάσαμε, δρομολογήσαμε, ολοκληρώσαμε.
1: Βέβαια, το ξέρουμε όλοι μας από την εμπειρία μας, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και ομαδικά, ότι σε κάθε νέο εγγένειο θα αναζωπυρώνεται η φήμη, εγγένεια, άρα πάμε σε εκλογές. Σε κάθε νέο εγγένειο, οτιδήποτε εγγενιάζεται, ας πούμε, έρχεται συνειρμικά, ρε παιδί μου, είναι στο DNA μας, να μας έρχεται και να λέμε, κάνουν εγγένεια, άρα πάμε σε εκλογές. Και αυτό θα συνεχίζεται τώρα μέχρι όποτε γίνουν εκλογές.
2: Εντάξει, τώρα το
1: δεν ξέρω πότε θα γίνουν, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά για τίποτα, αλλά λέμε τώρα.
2: Βασικά διακοπές πρώτα.
1: Το πρώτο.
2: Το έχουμε απόλυτη ανάγκη, όλοι, νομίζω. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν,
1: καλημέρα και στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία.
2: Ναι.
1: 23 βαθμοί, μέτρια συννεφιά, λίγη κίνηση. Ευχές για δημιουργική και ευχάριστη ημέρα. Χαιρόμαστε που είσαι και πάλι στην

0: Παρέα μας, Γιώργο. Κάθε μέρα και λίγο καλύτερα καταλαβαίνω και πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο, πάντα τέτοια.
0: Γιατί χθες μας είχε πει και είχε περάσει μια λιμοξούλα.
1: Ναι. Ο Γιώργος στέλνει πάλι ανέκδοτο.
0: Τι!
1: Δύο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα. Λέει ο πρώτος, βλέπεις τη μύγα πάνω στο καμπαναριό. Λέει ο άλλος, δεν βλέπω τη μύγα, ακούω τα βήματά της.
0: Δεν είναι μόνο ότι τα τέτοια, είναι ότι γελάει και σερέτη και παίρνετε και θάρρος. Κατάλαβατε, δηλαδή έχουμε μπει σε αυτό το κικαιώνα τώρα.
1: Ο Δημήτρης λέει, διάβασα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος που θα έδινε ένα 15% στον Τσίπρα?
0: Προφανώς.
1: Ναι. Τόσο κοντή μνήμη έχουν ή μήπως τον τρολάρουν για να πάει με ελπίδες στις εκλογές? Αυτή τη στιγμή,
0: παιδιά,
1: δεν νομίζω υπάρχει.
0: Μισό, όπα. Μισό, εδώ να το πούμε αυτό, παιδιά. Ο άλλος, αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, το έχουμε ξαναπεί, είναι οι άνθρωποι επιστήμονες. Έχουν συγκεκριμένα εργαλεία. Με αυτά τα εργαλεία δεν κάνουν τουλάχιστον αυτοί που είναι στην ένωση των δημοσκοπικών εταιριών.
1: Όχι, δεν λέει ότι τρολάρουν οι δημοσκόποι, λέει ο κόσμος.
0: Νόμιζα και για τους δημοσκόπους. Γιατί αυτό το γαϊτανάκι με τους δημοσκόπους, εντάξει, ναι.
1: Ο You Know Who λέει, τι μουτ και μπιφ και αηδίες βρε Διονυσάκη, σοβαρευτείτε λίγο γέροι άνθρωποι. Για όνομα του Θεού. Ευχαριστώ.
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ.
1: Το είπα σε άπτες στα ελληνικά.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχετε κανονίσει διακοπές.
0: Γιατί συγγνώμη, το μπουφ και το μπιφ και το μπουφ. Το μπιφ και το μουτ δηλαδή δεν έχουν μπει στον λόγο μας.
1: Και εμείς δεν μπορούμε να τα λέμε. Δηλαδή, γιατί έχει ηλικιακό όριο.
0: Ναι.
1: Είναι cringe, άμα το λέμε εμείς.
0: Στο κινητό σας όταν μπαίνετε σε save mode, τι λέτε, γράψτε στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Να ξέρω δηλαδή.
1: Πείτε το.
0: Για πες.
1: Μπαίνω σε αυτό
0: κάτι
1: αεροπλάνο.
0: Να διέκοψα,
1: σε διάθεση αεροπλάνου. Ναι. Λοιπόν. Αν δεν έχετε κανονίσει τις διακοπές σας, να ξέρετε ότι πωλείται και πάλι η Θαλαμυγός Χριστίνα του Ωνάση. Εντάξει, είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα γιότ τώρα στο πλανήτη. Έχει γίνει ανακατασκευή της, διαβάζω εδώ στην αγγελία, από το 1999 στο 2001. Παλιά άρεσε.
0: Παιδί μου, εγώ είχα διαβάσει ότι τις έχουν ξυλώσει τις χρυσές, πώς το λένε, χρυσούς λουτήρες και το.
1: Και τα καθίσματα από δέρμα
0: ρουμπινέ. Ρινόκερου. Ότι αυτά τα έχουν ξυλώσει.
1: Ναι.
0: Και έχει μείνει, εν πάση περιπτώσει, ένα κουφάρι το πλοίο.
1: Όχι, ρε εσύ. Εγώ το είδα φωτογραφίες μέσα. Πολύ ωραίο.
0: Το φτιάξανε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εντάξει. Μπορεί να φιλοξενήσει 36 προσκεκλημένους. Έχει 17 δωμάτια. Και έχει και μία μεγάλη σουίτα για τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Όχι, Διονύση, κοίτα. Δεν μπορώ να σας δείξω τις φωτογραφίες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει την πισίνα του, έχει ένα ψηφιδωτό.
0: Τι τιμή έχει,
1: 52 εκατομμύρια.
0: 52. Για να φιλοξενήσει
1: το. Όχι, τα σκαμπό είναι τα ίδια, ρε Διονύση.
0: Έτσι είχα διαβάσει.
1: Όπως τα θυμάμαι.
0: Έτσι είχα διαβάσει.
1: Τότε γράφανε τέτοιο. Α, ωραία τραπεζαρία. Έχει και πιάνο.
0: Καλά, πιάνο έχει στο σταθμό του μετρό.
1: Ωραία. Μπορούμε να το νοικιάσουμε με το φαραντό.
0: Παιδιά, δεν είναι.
1: Εντάξει, γιατί είναι το Χριστινάκι.
0: Δεν είναι πισίνες.
1: Α, έχει ωραία τηλεόραση. Πολύ ωραία. Έχει ωραίο καθιστικό.
0: Είχε τέτοιες τηλεοράσεις όταν την είχε ο Νάσης?
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Είχε τέτοιες τηλεοράσεις? Όχι. Έχει δεν υπήρχαν, δεν είχαν βγει.
1: Όχι, έχει ωραίο καθιστικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω. Ωραία.
0: Εσύ τι κάνεις τώρα, το προμοτάρεις το πλοίο?
1: Σιγά με το προμοτάρι, γιατί
0: πλασάρεις το πλοίο.
1: Γιατί θα πάρω ποσοστά που θα τα κουράσει κανένα στο κρατή.
0: Σε κάποιον που μας ακούει που έχει 52 εκατομμύρια διαθέσιμα για να δώσει το πλοίο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να. Ότι παλιά είναι ευκαιρία.
0: Κόψω χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να το πάρουμε. Το Χριστινάκι.
0: Παιδιά, να μαζευτούμε μερικοί αφού χωράει 36 πάνω. Να μαζευτούμε 36 ο Ματέι. 36 ο Ματέι θα σας πω. Θέλει ένα.
1: Κάνε ρε μάνα μου.
0: Ξέρω. Τούβλα.
1: Πώς χωράνε 1,2 πίσω τον απορροφητή? Τι απορροφητήρα ήταν αυτός?
0: 1,4.
1: Επαγγελματικός.
0: Δεν θέλω να κάνω σκόντο.
1: Επαγγελματικός απορροφητήρα.
0: Μπορεί. Δεν ξέρω τι απορροφητήρα ήταν.
1: Λοιπόν, αν ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά σας και μένετε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σήμερα. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στον κόμβο της μεταμόρφωσης και στην κάθοδο από ψηλά από τη μεταμόρφωση και φτάνει στον Κηφισό. Ωραία, πάω κάτω, περίμενε. Μέχρι και την Πέτρου Ράλι. Στην άνοδο ξεκινάει Αφιλαδέλφια. Μέχρι τα Φιλαδέλφια λοιπόν έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα λοιπά, να δω την παραλία. Έλα ρε παιδάκι μου, ξεκόλα, είναι και λίγο κάρβουνο αυτό. Λοιπόν, στην παραλιακή είναι πολύ αυξημένη κίνηση, όπως κάθε πρωί πια, από το ύψος, από τη λεωφόρο Καλαμακίου, σκεφτείτε το, βάλτε το σαν όριο, μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Ανοίγει λίγο εκεί στο Καραϊσκάκης και μετά.

0: ξανακλίνει. Και επίσης έχει από τη Μαρίνα του Φλίσβου, από το Φλίσβο ας πούμε, μέχρι την Αλίμου. Έχει προβλήματα στην παραλιακή. Στους υπόλοιπους δρόμους είναι όπως τα ξέρετε κάθε πρωί, δηλαδή έχει αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, έχει στην Ηλιούπολη, είναι καλή ακόμα σήμερα. Τώρα που σας μιλάω, σε ένα μικρό μέρος του έχει, μέρος της έχει πρόβλημα και στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως. Η Σταδίου είναι πάρα πολύ φορτωμένη, η Πανεπιστημίου είναι καλή. Κηφισίας Μεσογείου, δύσκολα τα πράγματα. Στην Κηφισία, στην κάθοδο,
1: κάτσε,
0: από το ύψος.
1: Κάτσε να. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ωραίο κομμάτι.
1: Trumpets, ναι, ναι, ναι. Trumpets, ναι, ναι, ναι, ναι. Water Boys.
0: Πολύ ωραίο.
1: Κάτσε
0: ναι,
1: λίγο να ακούσουμε.
0: Ναι, δυνάμωσε.
1: Λίγο.

0: Be with you, καλή μου. Λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Είναι εκπληκτικό τραγούδι. Water Boys. Πολύ ωραίο συγκρότημα και αυτό είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Αν δεν το έχετε ακούσει, να το βρείτε. Για να το ακούσετε ολόκληρο. Γιατί εμείς είμαστε τέτοιοι και τα πατάμε. Τι έγινε, σε διέκοψα για την κίνηση. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, τίποτα. Έλεγα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Κηφισία από το ύψος του Παραδείσου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παράδεισος ο δρόμος, ένα λογοπαιγνίο. Και φτάνει μέχρι κάτω χαμηλά, μέχρι τη Μαβίλη, παιδιά, φτάνει αυτό το πράγμα. Δεν σώζεται. Και στη Μεσογείον ξεκινάει λίγο μετά την Αγία Παρασκευή και φτάνει μέχρι και το Πεντάγωνο, μετά ξανακλίνει μετά το Ερικός Ντινάν. Είναι δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη. Να δω και τη Θεσσαλονίκη, να σας πω, πριν φύγουμε.
0: Ναι, για δες. Μέχρι να δεις εσύ, να σας πω εγώ το εξής. Έχει προβληθεί, έχει βγει σε μια πλατφόρμα, μια ταινία, όπου πρωταγωνιστεί η Τζένιφερ Λόπεζ, rom-com ταινία είναι. Η Τζένιφερ Λόπεζ και αυτός ένας ηθοποιός, ο οποίος έπαιζε στο Τεντ Λάσο της ταινίας,
1: ναι, ναι.
0: Είναι σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Σε ένα παραδεισένιο νησί, ξέρω εγώ τι κάπου είναι, κάπου στην Καραϊβική. Και ακούγεται, λέει κάποια στιγμή η Τζένιφερ Λόπεζ, ότι έχω πολύ άμμο στα οπίστια μου. Ναι. Λοιπόν, έχει γίνει με αυτή την ατάκα κακός χαμός στα social media. Έπρεπε να το πει, δεν έπρεπε.
1: Σοβαρά,
0: να το
1: τώρα.
0: Πει. Είναι να μιλάει για τα οπίστια της στην ταινία και διάφορα τέτοια πράγματα. Καταρχήν, την ξέρετε την Τζένιφερ Λόπεζ? Όχι. Θα την ξέρετε, φανταζόμαστε. Είναι και μια η γυναίκα στα 50, πόσα της, 60 της, πόσα είναι τώρα,
1: 55, 56. Ναι.
0: Το οποίο έχει κορμί αξιοζήλευτο, λένε πολλές φίλες μου τουλάχιστον. Εγώ δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω από αυτά. Από γυναικείας πλευράς εννοώ. Έτσι, το θεωρούν το κορμί της άγαλμα, πολύ γυμνασμένο κτλ. Και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι κακό έχει αυτή η φράση δηλαδή, και έχει γίνει ο κακός χαμός?
1: Δεν ξέρω.
0: Και τη βλέπουν και μικρά παιδιά. Ότι τι δηλαδή?
1: Τι, ότι έχει άμμο στο ποπουδάκι τη.
0: Δηλαδή,
1: σοβαρά τώρα.
0: Ότι τι? Πες για τη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Η Μαριτίνα είναι πολύ στενοχωρημένη.
0: Ήθελα και αυτό να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Ναι, τις λείπουμε. Τις λείπουμε.
0: Τις λείπουμε,
1: ναι. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στη Θεσσαλονίκη, στην περιφερειακή, από το ύψος της Άνω Τούμπας, σκεφτείτε, μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Σκεφτείτε το ανοητά, έτσι. Μετά έχει και πάλι κίνηση, αλλά όχι τόσο πολύ όσο σε εκείνο το σημείο. Η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα.
0: Κρίμα.
1: Ναι, και η Λαγκαδά. Επίσης. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας το λέω να το ξέρετε. Και η Μοναστηρίου στο ύψος της Μενεμένης.
0: Και επειδή λέμε για κίνηση, ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι στην Ελλαδία λέει: ευγενική υπενθύμηση. Κρατάτε τις αποστάσεις. Θυμηθείτε, υπάρχει και ο χρόνος αντίδρασης. Αυτό που πάει και κολλάει ο ένας τον άλλον. Κολλάει, δηλαδή, όταν λέμε κολλάει, σχεδόν οι προφυλακτήρες φιλιώνται. Ναι. Κρατάτε αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να γίνει. Να χρειαστεί να φρενάρετε. Να. Δεν είναι ανάγκη να αγαπηθείτε.
1: Αυτό πες για τους προφητήρες. Καλημέρα, μην βάζεις ιδέες και αρχίζουν και χτυπάνε σπίτια για τα τούβλα.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν το παγώ. Ο βουλευτής το έχει πει.
1: Και ο Δημήτρης λέει: η Τζέι Λο μπορεί να λέει ότι θέλει.

0: Δεν μπορεί.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπορεί.
1: J-Lo είναι φίλη μας.
0: Για κάποιους είναι και ιδέα.
1: Και ιδέα.
0: Εκτός από φίλη μας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, να ξέρετε. Να μείνετε εσείς εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενοι 2 άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Σε περαιτέρω ενέργειες για την αποτροπή υλοποίησης του έργου κατασκευής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά, πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Ιχαλίας μετά και την πρόσφατη έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου. Για το σκοπό αυτό, συγκαλείται ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής αύριο Τετάρτη στο Πνευματικό Κέντρο Μαρία Κάλλας με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για την άσκηση νομικών ενεργειών κατά της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου καθώς και τη διερεύνηση κάθε άλλης πρόσφορης ενέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση αυτής της επένδυσης. Να θυμίσουμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο Ιχαλίας είχε γνωμοδοτήσει πριν μερικούς μήνες ομόφωνα αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ αντίστοιχη θέση είχαν λάβει η Δημοτική Επιτροπή και 16 τοπικές κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας. Αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία είχε επισημάνει ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις από υφιστάμενες δραστηριότητες όπως η λειτουργία της βιομηχανικής περιοχής και η εγκατάσταση της κεντρικής μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρόη. Άδεια στην Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία χορηγεί η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Η άδεια χορηγείται στο πλαίσιο της πενταετούς παράτασης μέχρι το 2028 του προγράμματος για λόγους προαγωγής της έρευνας και περαιτέρω ανάδειξης του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου υπό τη διεύθυνση της Ξένιας Αραπογιάννη, επίτιμης διευθύντριας του κέντρου. Παμπελοποννησιακή συγκέντρωση συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί στο εργατικό κέντρο Καλαμάτας αύριο στις 11 το πρωί με ομιλητές εκπροσώπους συνταξιουχικών ομοσπονδιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στο κάλεσμα αναφέρεται πως η ενότητα και η συλλογική δράση είναι η μεγαλύτερη δύναμη των συνταξιούχων σε μια περίοδο κατά την οποία αυτοί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Εργασίες φορτοεκφόρτωσης αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης του κέντρου της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθούν στην Οδό Ψαρών αύριο από τις 8.30 μέχρι τις 10.30 το πρωί. Για το λόγο αυτό θα γίνει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Ψαρών μεταξύ Αριστίδου και Μακεδονίας. Παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν εναλλακτικές διαδρομές. Ένας νέος χώρος που θα λειτουργήσει ως παράρτημα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Καλαμάτας και θα αφορά στο τμήμα της Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης πρόκειται να δημιουργηθεί από τη συγκεκριμένη δομή σύμφωνα με την πρόεδρό της, αντιδήμαρχο Πιπίνα Κουμάντου και τη διευθύντρια Μάγδα Σουλιώτη. Οι ανάγκες για εξέβρεση μεγαλύτερου χώρου για την υφιστάμενη παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Καλαμάτας που λειτουργεί στο Πνευματικό Κέντρο οδήγησαν στην απόφαση εξέβρεσης νέου χώρου εντός της πόλης που θα εξυπηρετεί καλύτερα. Έτσι, κατόπιν διαγωνισμού, κατέληξαν σε ισόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Αθηνών και Αγίας Λαύρας, όπου και θα διαμορφωθεί κατάλληλα με σχέδιο η παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη να ξεκινήσει τη λειτουργία της στις αρχές του 2027. Γενικά αίθριο καιρό με κάποιες μικρές αστάθειες και ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι αναμένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις πρόσκαιρα έως τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνα αμέσως τώρα στον Ηλία Μαράβα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 15 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 9 του μήνα, έχει 9 ο μήνα σήμερα. Καλά πάμε.

Έρτς Καλαμάτας πάντα στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, κοντά σας μέχρι και τις 9 με την πρωινή καθημερινή παρέα εδώ για τα της ενημέρωσης, τα σημαντικά και τα λιγότερο σημαντικά που μας ενδιαφέρουν και τα επιλέγουμε για να τα παρουσιάσουμε. Δεν θέλω να ακούω παράπονα για τη ζέστη.

Καλοκαίρι ήρθε, επιτέλους, έτσι, κάναμε αμάν να δούμε καλοκαιρινό σκηνικό. Να θυμίσω ότι ζήσαμε Απρίλη, Μάιο και τις πρώτες ημέρες του Ιούνιου. Λοιπόν, και είναι οι ίδιοι μάλιστα. Καλημέρα και από τον Στέφανο Χατζάκη, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Στέφανο, είναι οι ίδιοι που γκρίνιαζαν τότε που έβρεχε ασταμάτητα, που γκρινιάζουν τώρα επειδή ανέβηκε λίγο ο υδράργυρος.

Λοιπόν, και για να σας έτσι τσιγκλίσω και περισσότερο πρωί-πρωί, θα ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος. Σήμερα φτάνει μέχρι 32, κοντά 33 βαθμούς Κελσίου, στα παιδινά. Και Παρασκευή βλέπω κοντά στους 34, ίσως κιόλας τους ξεπεράσει.

Το λέω αυτό για να προγραμματίσετε έτσι, και την απάντηση στον καύσωνα, που ως μια πόλη τυχερή με μια υπέροχη θάλασσα δίπλα της, γι' αυτό λέω, δεν υπάρχει δικαιολογία που γκρινιάζουμε. Προγραμματίστε λοιπόν μπάνιο ή κανονίστε να έχετε έστω μια σύντομη βουτιά. Είναι το καλύτερο κατά των υψηλών θερμοκρασιών και κατά του καύσωνα. Δεν θα έχουμε καύσωνα όμως, μην πανικοβληθούμε. Είναι θερμοκρασίες υψηλές μεν για την εποχή, είναι όμως και αναμενόμενες. Είπαμε, αν και αργά φέτος έχουμε το σκηνικό του καιρού να είναι καλοκαιρινό. 2721-095-300 και 95-301 τα τηλέφωνα της ΕΡΤ Καλαμάτας για τις δικές σας παρεμβάσεις. Να θυμίσω ότι εκτός από τους 107,2 και 104,4 τις συχνότητες του σταθμού, τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας, συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά, με την καλύτερη πρόταση να είναι αυτή της πλατφόρμας της ΕΡΤ, ertecho.gr.

Ξεκινώντας από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, τώρα εκεί τα πράγματα χρειάζονται, θα έλεγα, αποκωδικοποίηση για να τα εξηγήσουμε και για να τα ερμηνεύσουμε, τουλάχιστον τελευταίες εξελίξεις. Αναστολή των εχθροπραξιών. Τώρα βάλτε εδώ πέρα ό,τι σχόλιο θέλετε. Χθες σταμάτησαν κατέρωθεν οι επιθέσεις και από το Ιράν και από το Ισραήλ. Είχαμε και κάποιο επεισόδιο με πτώση ελικόπτερου. Φαίνεται όμως ότι και οι δύο πλευρές θέλουν προς το παρόν κάποια ηρεμία. Είχαμε και μια δήλωση, έχουμε και μια δήλωση τις τελευταίες ώρες από τον πρόεδρο της Αμερικής, εδώ και αν χρειάζεται αποκωδικοποίηση, η οποία αναφέρει, η συγκεκριμένη δήλωση αναφέρει ότι σε δύο εβδομάδες θα τους νικήσουμε. Αυτό είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Τώρα τι εννοεί και τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, θα το δούμε. Να πω ότι δύο εβδομάδες, τουλάχιστον για τις δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ, είναι ένας χρόνος τεράστιος. Μέχρι τότε μπορεί οι κολοτούμπες να είναι παραπάνω από από διψήφιος αριθμός θα είναι σίγουρα, γιατί είναι ανά δύο την ημέρα οι κολοτούμπες. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως η κατάσταση εκεί, δυστυχώς διαβάζοντας και την ξένη κυρίως ειδησιογραφία, τα ξένα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση εκεί φαίνεται ότι παίρνει τη χειρότερη τροπή, το χειρότερο σενάριο φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα. Και ποιο είναι αυτό? Ακόμα και όταν δεν υπάρχουν συγκρούσεις, ακόμα και όταν δεν έχουμε εχθροπραξίες και βομβαρδισμούς από τη μία, πυράβλους κεντρών από την άλλη, ακόμα δηλαδή και όταν έχουμε μια φαινομενικά ήρεμη κατάσταση, δυστυχώς στην περιοχή παγιώνεται μια ψυχροπολεμική, έτσι αρκετοί αναλυτές χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δηλαδή έχουμε ένα πόλεμο από τον οποίο δεν υπάρχει καθαρός νικητής. Το καθεστώς στο Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί την ισχύ του και όχι μόνο, χρησιμοποιεί πλέον τα στενά από τα οποία διέρχεται ένα τεράστιο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου, ειδικά των υδρογων ανθράκων, ως όπλο εκβιασμού για συνολικά την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ταυτόχρονα διατηρεί πάντα τη δυνατότητα να χτυπήσει πυραυλικά τις γύρω χώρες, αμερικανικές βάσεις, το ίδιο το Ισραήλ, να χτυπήσει ακόμα και την Κύπρο.

Αυτό ως κατάσταση η οποία παραμένει συνολικά και δεν ξέρω αν θα έπρεπε επιτελούς να απασχολήσει και τους Ευρωπαίους ηγέτες και συνολικά την Ευρώπη, την αφορά. Και προσθέστε και κάτι άλλο, η συγκεκριμένη ψυχροπολεμική κατάσταση μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλέξει και άλλες αρκετά μεγάλες δυνάμεις τόσο της περιοχής όσο και ευρύτερα, με πάντα τον κίνδυνο να γίνει αυτό, να είναι υπαρκτός.

Εν ολίγης, όπως επαναλαμβάνω, διαπιστώνουν και αρκετοί διεθνείς αναλυτές, μπορεί αυτός ο πόλεμος να μην έχει νικητές, σίγουρα όμως έχει πάρα πολλούς χαμένους. Και ανάμεσα στους χαμένους, επαναλαμβάνω, είμαστε και εμείς. Είναι και η Ευρώπη συνολικά. Άνω τελεία, αυτό το σχόλιο μου επιτραπεί, υπάρχουν πολύ καλύτερα πληροφορημένοι και πολύ πιο ειδικοί και γνώστες της διεθνής πραγματικότητας. Εγώ απλά προσθέτω την φωνή, τη δική μας, σε αυτό που κάθε σόφρον, κάθε λογικός άνθρωπος πιστεύω ότι θέλει αυτή τη στιγμή. Ηρεμία και επιτέλους να πάψει όλο αυτό το σκηνικό πολέμου στην ευρύτερη γειτονιά μας. Τα ίδια βεβαίως είναι και στην Ουκρανία, όπου εκεί έχουμε μια διαφορετική κατάσταση, μια διαφορετική εικόνα, αλλά είναι μεγάλη συζήτηση και μεγάλη κουβέντα. Κάποια στιγμή θα προσπαθήσω να έχουμε μια τέτοια συζήτηση εδώ. Μας αφορά. Πάμε τώρα στα δικά μας. Να ξεκινήσω με το ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος. Είναι συνάδελφος η Βίκη Βετουλάκη που το υπογράφει, αντλώντας πληροφορίες από την γνωστή ιστοσελίδα για τα ιατρικά θέματα, το Ιατρονέτ, και τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας μετά τις μετρήσεις που έκανε για την αναμονή στο τμήμα επίγοντων περιστατικών των νοσοκομείων όλης της χώρας. Ξέρετε, το βραχιολάκι. Το βραχιολάκι αυτό που βάζουμε δείχνει πλέον και μεταξύ άλλων το χρόνο αναμονής, αυτό βασικά δείχνει, αλλά εν πάση περιπτώσει, το χρόνο αναμονής στα επίγοντα. Λοιπόν, κοντά στις 7 ώρες αναμονή για τα επίγοντα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. 7 ώρες.

Προσέξτε, αυτός είναι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης. Φανταζόμαστε ότι αρκετά περιστατικά θα πήραν και πολύ παραπάνω ώρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Θα μου πείτε, ναι, μπορεί κάποια περιστατικά να απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, να έχουν έτσι ανάγκη για πολύ ωρη παραμονή και τα λοιπά. Συγκρινόμενοι με άλλα νοσοκομεία, έχουμε δυστυχώς πάρα πολύ άσχημη επίδοση. Στην Πελοπόννησο είμαστε σχεδόν πρώτοι από το τέλος στην επίδοση αυτή, το νοσοκομείο της Καλαμάτας, και στην υπόλοιπη Ελλάδα είμαστε ένα από τα χειρότερα, να το πω έτσι, νοσοκομεία ως προς το χρόνο εξυπηρέτησης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Να δώσω και δύο ακόμα, και ένα ακόμα στοιχείο συγκρινόμενο, παραδείγματος χάρη με το νοσοκομείο της Τρίπολης. Εμείς με 950 περιστατικά μέσα στο Μάιο, ναι, είναι από 1η έως 31 Μαΐου τα στοιχεία αυτά, τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα. Λοιπόν, 950 περιστατικά εξυπηρετήθηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και ο χρόνος αναμονής ήταν 6 ώρες και 52 λεπτά, 7 ώρες δηλαδή. Στο νοσοκομείο της Τρίπολης είχαμε πολύ περισσότερα περιστατικά, πάνω από 2.000 περιστατικά και σχεδόν το μισό χρόνο αναμονής, μέσου όρου χρόνου αναμονής. Εκεί βλέπουμε 3.000 κοντά περιστατικά, 2.864 συγκεκριμένα περιστατικά και 4 ώρες και 21 λεπτά ο μέσος χρόνος αναμονής στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε αδικαιολόγητα σε πολύ χαμηλή θέση. Ούτε τόσα πολλά περιστατικά υπάρχουν και οι 7 ώρες αναμονής είναι πραγματικά απογοητευτικό νούμερο.

Μήπως θα έπρεπε η διοίκηση του νοσοκομείου να προβεί άμεσα σε κάποιες ενέργειες και μέχρι να γίνουν οι προσλήψεις αυτές που έχουν εξαγγελθεί των ιατρών, να έχουμε ενίσχυση του τμήματος των επειγόντων περιστατικών.

Αναμένουμε αντίδραση τις επόμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να έχουμε αναλυτικότερο ρεπορτάζ, να βρούμε τη βασική αιτία που, αν και είναι προφανής, είναι η έλλειψη προσωπικού, έτσι. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα με την οργάνωση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με ρεπορτάζ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθεί αυτό. Επαναλαμβάνω, μέσος όρος αναμονής για το νοσοκομείο, οι 8 ώρες για το τμήμα επειγόντων, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι δεν μας απασχολεί. Και κάτι άλλο, παραμένει και πολύ φοβάμαι ότι παγιώνεται η κατάσταση με μία μόνο παθολογική κλινική να λειτουργεί από 2 που ήταν μέχρι πρότινος.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και αλλάζουμε κλίμα. Πάμε κάτι σε πιο ευχάριστο και πολύ πιο αισιόδοξο. Χθες μιλήσαμε για την εκδήλωση που το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μας με σκοπό την επαναλειτουργία μέρους της σιδηροδρομικής γραμμής, για την επανεκκίνηση ουσιαστικά του σιδηροδρόμου και εδώ στη Μεσσηνία. Η εκδήλωση είχε δύο σκέλη. Το Σάββατο είχαμε στο Δεσίλα εκδηλώσεις και περίπατο στην σιδηροδρομική γραμμή και την Κυριακή είχαμε την πραγματοποίηση ενός δρομολογίου από το Ασπρόχωμα μέχρι το σταθμό της Καλαμάτας και στο σταθμό της Καλαμάτας από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού έγιναν και κάποιες πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν, επαναλαμβάνω, το επίμαχο, το ζητούμενο, την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο και ειδικότερα στην περιοχή μας. Να καλημερίσω από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, την κυρία Ειρήνη Φρεζάδου, η οποία ήταν εκ των πρωταγωνιστών, όχι μόνο, και είναι εκ των πρωταγωνιστών, όχι μόνο της συγκεκριμένης εκδήλωσης και δράσης στη Μεσσηνία, αλλά και συνολικά της προσπάθειας για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου. Καλή σας ημέρα, κυρία Φρεζάδου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά. Καλημέρα, αγαπημένη και όμορφη Καλαμάτα.
0: Και προς τα πάνω, έτσι. Και προς η Χαλία. Και ειδικά
1: και
0: Διαβολίτσι.
1: Και Διαβολίτσι, υπέροχο. Καλημέρα, Δεσίλα. Αγαπάμε Δεσίλα. Αγαπάμε Διαβολίτσι. Αγαπάμε Καλαμάτα. Αγαπάμε Μεσσηνία. Αγαπάμε τρένο.
0: Να ξεκινήσουμε από το Δεσίλα και να κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Πώς ήταν εκεί η εκδήλωση? Γιατί δεν πρόλαβα να έρθω κιόλας. Γι' αυτό ρωτάω και αρχικά.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, συνολικά ήταν μια μαγική εμπειρία. Πάρα πολύ συγκινητική όλη η και οι δύο ημέρες στην υπέροχη περιοχή σας. Ξεκινώντας από το Αγαπάμε Δεσίλα και το Δεσίλα, το υπέροχο χωριό Δεσίλα, ξεκινήσαμε από εκεί να περπατάμε γιατί θέλαμε να τιμήσουμε ένα σύλλογο που τιμά τον τόπο του. Το σύλλογο Αγαπάμε Δεσίλα, που εδώ και χρόνια ζωντανεύει ένα μικρό χωριό της Μεσσηνίας με τις πολύ σημαντικές δράσεις του, το Μάριο τον Γκρόγο και όλους τους πολύ ενεργούς εθελοντές που τον πλαισιώνουν, που εκτός από ό,τι κάνουν για το χωριό τους, κάνουν και πάρα πολλά για το τρένο. Στάθαμε σε ένα χωριό ζωντανό, σε ένα χωριό όπου ο σταθμός ήταν στολισμένος, σε ένα χωριό που στην πλατεία, στο χώρο υποδοχής του σταθμού, εκεί που θα έρθει το τρένο κάποια στιγμή, mm-hmm. ελπίζουμε πολύ σύντομα, ήταν συγκεντρωμένοι, χαρούμενοι άνθρωποι. Πολύ σημαντικό ότι είχαν έρθει και οι βουλευτές Μεσσηνίας, ο κύριος Περικλής Μαντάς και ο κύριος Χρυσομάλης. Και όλοι μαζί μιλήσαμε για την ιδέα και την πρόταση και πλέον το σχέδιο, γιατί δεν είναι πλέον λόγια, δεν είναι αέρας, είναι σχέδιο πλέον, του να ξανασφυρίξει το τρένο σε αυτόν τον όμορφο σταθμό. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό. Οι γυναίκες του χωριού κάνανε πάρα πολύ όμορφα, μας κάνανε όμορφα δώρα, χειροτεχνία. Βλέπεις την περηφάνεια και τη χαρά του ανθρώπου που δουλεύει με τα χέρια του και φτιάχνει καλλιτεχνήματα. Η λαϊκή τέχνη στο απόγειό του.
0: Γι' αυτό ήθελα και να μιλήσουμε για το Δεσίλα, γιατί είναι πραγματικά υποδειγματικό και πολύ καλό παράδειγμα πώς μπορεί ένα χωριό να αποκτήσει ζωή από την πρωτοβουλία νέων κυρίων ανθρώπων και όχι μόνο, και αποκτά πραγματικά ζωή. Και ακριβώς. Κάνατε και περίπατο στις γραμμές εκεί. Πώς είναι οι γραμμές?
1: Βέβαια. Περπατήσαμε πάνω στις γραμμές, οι οποίες είναι σε άψο. εξωγή κατάσταση. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ότι είναι γραμμές που είναι ανακαινισμένες πρόσφατα, είναι γραμμές που έχουν γίνει με μεράκι και αγάπη και μπορούν να υποδεχθούν το τρένο με πολύ χαμηλό σχετικά κόστος αποκατάστασης. Και δεύτερον, γιατί οι φύλακες της γραμμής, οι κάτοικοι του Δεφύλα, οι εθελοντές και του Διαβολητσίου, δούλεψαν για να τις καθαρίσουν, δουλεύουν και τις καθαρίζουν. Σε τακτική βάση, εθελοντές δουλεύουν και καθαρίζουν τις γραμμές. Γιατί? Γιατί νιώθουν στην καρδιά τους ότι το τρένο είναι ζωντανό και ανά πάσα στιγμή θα ξανασφυρίξει. Αυτό λοιπόν ήταν μια πολύ ωραία ανακάλυψη για αυτούς που δεν το ξέραν, ότι οι γραμμές είναι σε άψογη κατάσταση. Και φτιάξαμε λοιπόν μια ανθρώπινη αλυσίδα που ένωσε δυο υπέροχα χωριά, το Δεσίλα και το Διαβολίτσι, όπου και εκεί η καταπληκτική πρόεδρος της κοινότητας Διαβολιτσίου, η Όλγα Ιμπουράνη, έκανε μαζί με τον Μάριο τον Γκρόγκο μία... Ο συντονισμός αυτής της πρώτης μέρας ήταν κάτι το μαγικό. Μείναν όλοι, και μιλάμε για ανθρώπους πολύ υψηλού επίπεδου, το Γιώργο το Ζαβό, που είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Τράπεζας Επενδύσεων, την Ελένη Τζετσέκου που είναι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την κατάργηση των διακρίσεων. Μιλάμε και εμείς. Έμειναν και πολλοί άλλοι, έμειναν άφωνοι με την οργάνωση και το συντονισμό που είχε κάνει η Όλγα Ιμπουράνη και ο Μάριος ο Γκρόγκος.
0: Περάσατε λοιπόν πάρα πολύ ωραία. Μία τελευταία ερώτηση και να έρθουμε στα της Καλαμάτας. Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Να πω και κάτι ακόμα, γιατί το πόσο οι άνθρωποι στο Διαβολίτσι με την Όλγα και την ομάδα, οι γυναίκες και ο σύλλογος στο Διαβολίτσι, το πόσο βοήθησαν να πραγματοποιηθεί το γεύμα και η υποδοχή μας στον υπέροχο χώρο του σταθμού, κάτω από τα πλατάνια, τα φαλερά και τα μέσα στη δροσιά, πόσο δούλεψαν και με τι γλυκό και αποφασιστικό τρόπο μας κοίταξαν στα μάτια και μας είπαν «θέλουμε το τρένο μας».
0: Ναι, γι' αυτό και ρώτησα το κλίμα εκεί, την ατμόσφαιρα, γι' αυτό και το περιγράφουμε, για να πιστεί ακόμα και κάποιος ο οποίος δεν έχει τόσο καλή εικόνα ή μπορεί και να μην θέλει να έχει και τόσο καλή εικόνα, να πιστεί όμως, ακόμα και ο πιο δύσπιστος, πόσο οι κάτοικοι, συνολικά θα έλεγα καθολικά στη Μεσσηνία, θέλουν να ξαναδούν να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Δεν είναι υπέροχη η διαδρομή? Δεν είναι υπέροχη και αυτή η διαδρομή του τρένου?
1: Είναι υπέροχη η διαδρομή. Είναι η επιβεβαίωση αυτού που λέμε χρόνια τώρα. Με το τρένο δεν μεταφέρεσαι. Με το τρένο ταξιδεύεις. Δεν μεταφέρεσαι απλά. Αυτό είναι. Αυτή είναι η επιτομή αυτής της φράσης. Ότι ο επισκέπτης που θα πάρει αύριο μεθαύριο το τρένο και θα μεταφερθεί από τον ένα πανέμορφο σταθμό στον άλλο μέσα από αυτή τη φύση, τη μοναδική φύση που αναγεννήθηκε μετά την πυρκαγιά, που μας μαγεύει με την ομορφιά της, και θα ξέρει ότι σταματώντας σε κάποιον από τους όμορφους αυτούς σταθμούς, σε πολύ λίγη απόσταση μπορεί να πάει να δει τους καταράκτες της Νέδας, να πάει να δει αρχαιολογικούς χώρους, ζωντανά μοναστήρια. Αυτό λοιπόν κάνει αυτή τη διαδρομή από τις πιο όμορφες διαδρομές της Ευρώπης. Να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό.
0: Αν το είπαν αυτό μέλη της ομάδας σας, που όντως έχουν εμπειρία, είναι πραγματικά μαστιμά. Πάντως, η διαδρομή είναι μοναδική από όλο το μεσσηνιακό κάμπο και μετά αρχίζεις και ανηφορίζεις, έτσι πηγαίνοντας προς Δεσίλα, και είναι πραγματικά όνειρο. Τι μας θυμήσατε, κυρία Φρεζάδου,
1: Ναι.
0: Πολύ παλιά χρόνια. Λοιπόν, πάμε όμως,
1: και
0: γιατί δεν
1: θα
0: μας φτάσει.
1: Ξαναζήσουμε.
0: Δεν θα μας φτάσει ο χρόνος.
1: Μακάρι.
0: Ωραία, για πάμε σε αυτό. Για την Καλαμάτα τα έχουμε πει. Έχουμε περιγράψει τι έγινε. Επίσης καταπληκτική διαδρομή από το Ασπρόχωμα μέχρι το σταθμό της Καλαμάτας. Πάμε λοιπόν στο να πούμε στην ουσία της υπόθεσης. Πάμε να δούμε τι νέα μας έφερε το δρομολόγιο αυτό και εσείς.
1: Ακριβώς. Τα πολύ καλά μας νέα που το ανακοίνωσε η πρόεδρός μας, η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Λιδία Ικαρά, είναι ότι έχουμε πλέον τις δύο βασικούς πυλώνες για να ξεκινήσουμε άμεσα. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει. Το πρώτο είναι η θεσμική στήριξη από το Υπουργείο διαστόματος Κυρανάκη, που ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο οποίος δεσμεύτηκε θεσμικά, όχι προσωπικά, δεσμεύτηκε ως Υπουργείο, ότι είναι έτοιμοι να χρηματοδοτήσουν και να στηρίξουν την μελέτη και την υλοποίηση πιλωτικά μιας πιλωτικής διαδρομής σε κάποιο κομμάτι της γραμμής. Θα σας πω αμέσως μετά ποια είναι τώρα ο δικός μας ο ρόλος.

0: ο Αχιλλέας ο Κωνσταντακόπουλος, συνεχίζοντας την παράδοση του Καπτάν Βασίλη και την παράδοση των χορηγών της Ελλάδας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει σταθεί στα πόδια της και έχει στηθεί σαν κράτος με ευεργέτες και χορηγούς. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είπε, εγώ πληρώνω το μεγαλύτερο μέρος της απαραίτητης μελέτης σκοπιμότητας για να υλοποιηθεί σωστά αυτή η επανεκκίνηση του τρένου, σταδιακή επαναλειτουργία του τρένου, και να μην ξαναέχουμε φαινόμενα όπως το 2011 που η ίδια μηχανή, η ίδια αυτοκινητάμαξα, η υπέροχη πανέμορφη μαν που την έκανε πανέμορφη ο Ηλίας ο Ντέβης και η ομάδα του, όλοι εσείς, μας υποδέχτηκε την Κυριακή στο σταθμό, ήταν η ίδια η οποία αποχαιρέτησε τους Καλαματιανούς 15 χρόνια πριν, τον Ιανουάριο του 2011. Αυτό δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε και δεν θα το ξαναζήσουμε. Θα γίνει σωστά. Πρέπει να γίνει σωστά. Έχουμε λοιπόν τώρα τα χρήματα για τη μελέτη, γιατί εκτός από τον Κωνσταντακόπουλο, τον κύριο Κωνσταντακόπουλο, και άλλοι χορηγοί, ο Νίκος ο Βερνίκος από τον κόσμο της ναυτιλίας και των επιχειρήσεων, και άλλοι χορηγοί που ακόμα δεν ανακοινώνουν τα ονόματά τους, αλλά θα τα ανακοινώσουμε σύντομα, στηρίζουν τη μελέτη.
1: Δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις, κυρία Φρεζάδου, θεωρώ πολύ σημαντικές. Έχουν οριστικοποιηθεί το τμήμα ή τα τμήματα του σιδηροδρόμου τα οποία από εσάς θα μελετηθούν για αυτά τα πιλωτικά δρομολόγια?
0: Πολύ ωραία ερώτηση, και ακριβώς αυτό ήταν αυτό που θέλω να μείνω τώρα, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Εμείς λοιπόν έχουμε επιλέξει τα δύο τμήματα, εμείς ως ελληνοελβετική πρωτοβουλία, έτσι, που έχουμε ξαναπεί ότι είμαστε Ελβετοί και Έλληνες εμπειρογνώμονες. Η Ελβετοί είναι οι κορυφαίοι του κόσμου, επιστήμονες, είναι η Ελβετική Πρεσβεία, είναι η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Εγώ έχω την τιμή να συντονίζω όλο το εγχείρημα, όλη την ομάδα αυτή, την επιστημονική. Εμείς λοιπόν τα έχουμε επιλέξει, βεβαίως. Είναι το Καλαμάτα Μεσίνη Διαβολίτσι και το Κόρινθος Άργος Ναύπιο. Αυτά είναι τα δύο τμήματα της γραμμής
1: που θα προτείνετε εσείς στο Υπουργείο για τα πιλωτικά δρομολόγια. Μάλιστα.
0: Εμείς λοιπόν λέμε τώρα, αυτό είναι το δικό σας πεδίο δράσης των Μεσσηνίων και των Κορινθίων. Μεσσηνία, Κόρινθος και Αργολίδα, πρέπει να ενωθείτε. Οι πολίτες, οι φορείς, οι δήμοι, ο δικός σας ο δήμαρχος είναι πάρα πολύ ενεργός, οι βουλευτές σας, για να το Υπουργείο να οριστικοποιήσει τη δική μας επιλογή. Να πει μάλιστα, αυτά είναι τα δύο τμήματα με τα οποία ξεκινάμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι προφανές από, για όποιον σκέφτεται με απλή λογική και μαθηματικά, διότι αυτά είναι τα δύο τμήματα τα οποία θα δώσουν τα καλύτερα νούμερα σε προαστιακή χρήση, σε τουριστική χρήση. Ναύπλιο και Καλαμάτα είναι μεγάλοι κράχτες τουριστικοί, και είναι και οι δύο πόλεις που έχουν κόσμο ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει προαστιακά το σιδηρόδρομο, και εκεί έρχεται και αυτό που είπε η σπουδαία ιστορικός Μαρία Ευθυμίου την Κυριακή. Εσείς, αφού το καταφέρουμε όλοι μαζί να ξανασφυρίξει, όχι για μία φορά μόνο, για μια Κυριακή, αλλά για κάθε μέρα το τρένο, πρέπει να το αγκαλιάσετε και πρέπει να το κάνετε μέρος της καθημερινότητάς σας. Αφήστε τα γεωταχή σας στο πάρκινγκ, στο δρόμο όπου τα έχετε παρκάρει, και πάρτε το τρένο. Το τρένο πρέπει να φροντίσουμε όλοι να είναι σωστά, να λειτουργεί σωστά, να είναι καθαρά τα τρένα, να λειτουργούν οι σταθμοί σωστά, να είναι φωτισμένοι, να είναι καθαροί.
1: Σωστή κυρία Ευθυμίου. Να πω μόνο ότι η Καλαμάτα και συνολικά η Μεσσηνία το στήριξε το τρένο για πολλές δεκαετίες. Δυστυχώς όμως δεν ήταν στο χέρι μας να το στηρίξουμε, όταν βλέπαμε ότι τα δρομολόγια, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, ήταν αλλού. Σε σημείο που να υποψιαζόμαστε, κυρία Φρεζάδου, ότι αυτό μπορεί να έγινε επί τούτου, μπορεί να γίνει και σκόπα. Εν πάση περιπτώσει όμως, στα υπόλοιπα, γιατί άλλο δεσμεύτηκε το Υπουργείο? Θα παραλάβει τη μελέτη τη δική σας? Είναι θετικά διακείμενο? Τώρα βέβαια να δούμε
0: όχι
1: και τη νέα ηγεσία, έτσι.
0: Όχι μόνο θα παραλάβει. Το πολύ σημαντικό είναι ότι το Υπουργείο από μόνο του πρότεινε κάτι που εμείς το έχουμε προβλέψει στο σχήμα αυτό το μελετητικό.

0: ότι θα είναι μέρος, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου, θα συμμετάσχει στη μελέτη σκοπιμότητας και business plan. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Μαραβά, διότι αυτό είναι η νομιμοποίηση της μελέτης.
1: Θα υπογράψετε και κάποιο μνημόνιο, ετοιμάζεται κάποιο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της πρωτοβουλίας και του Υπουργείου.
0: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν μνημόνια ανάμεσα στο Υπουργείο, ανάμεσα στην ομάδα μελέτης, ανάμεσα στους χορηγούς. Έτσι. Γιατί και αυτοί θα είναι μέσα στην... εμείς έχουμε δύο επιτροπές που παρακολουθούν και συντονίζουν το έργο. Η μία είναι Επιτροπή Επιστημόνων που θα είμαστε εμείς και η άλλη θα είναι Επιτροπή των Φορέων. Executive Committee το λέμε εμείς, έτσι, να. Το Steering Committee και το Executive Committee. Στο Executive
1: κατανοητό,
0: Committee
1: κατανοητό.
0: Των φορέων,
1: να τρέξουμε λίγο γιατί δεν θα προλάβουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η μελέτη περίπου σε χρονοδιάγραμμα υπάρχει μια εικόνα για το πότε θα τελειώσει, δηλαδή πότε, φαντάζομαι ξεκινάει άμεσα, το πόσο θα κρατήσει το θέμα.
0: Βεβαίως. Εμείς με το που θα έχουμε τα χρήματα στο λογαριασμό ξεκινάμε άμεσα, εμείς ήδη προετοιμαζόμαστε. Από τη στιγμή που θα πέσει η πιστολιά της εκκίνησης, σε λιγότερο από ένα χρόνο εμείς θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Ωραία. Το λέμε αυτό γιατί μην περιμένουν και κάποιοι ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Δεν γίνονται έτσι. Και θέλει, και θέλει και αρκετή δουλειά. Η τελευταία
0: για να
1: ερώτηση.
0: Σωστά, κύριε Μαραβά, πρέπει να γίνει. Περιμέναμε 15 χρόνια. Έτσι, τώρα θα μελετάμε και θα προχωράμε βήμα-βήμα για να είναι στέρεο το επανεκκίνηση.
1: Θα σας ακολουθούμε και εμείς βήμα-βήμα για να έχουμε και ό,τι νεότερο. Και είμαι σίγουρος ότι θα φροντίσετε να συμβάλλει και συνολικά η τοπική κοινωνία και ο κόσμος στη διαμόρφωση αυτής της πρότασης και της μελέτης. Η τελευταία ερώτηση που ίσως είναι και η πιο σημαντική, ίσως και καθοριστική. Υπάρχει, μην μου πείτε ποια εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο, μόνο πείτε μου εάν υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον από τις επαφές που έχετε εσείς για τις συγκεκριμένες δύο γραμμές και για τον Ναύπλιο δηλαδή και για τη δικιά μας εδώ.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι δεν μπορείτε να πείτε και δεσμεύεστε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά δώστε μας απλά λίγο το κλίμα.
0: Ναι. Το κλίμα είναι το εξής. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή εταιρεία η οποία έχει ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα. Έχουμε κάνει συνάντηση και η στάση της εταιρείας είναι ακριβώς όπως θα σας την πω. Επειδή ακριβώς είναι πολύ σοβαρή εταιρεία και κάνει ένα βήμα μετά το άλλο, θέλει να σιγουρέψει το πρώτο της βήμα ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τμήμα, ειδικά το Καλαμάτα Μεσίνη Διαβολίτσι και όλη την νότιο-δυτική Πελοπόννησο και την αναβίωση αυτή, πιθανόν και για το Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Αυτό έχουμε λάβει τη διαβεβαίωση από τον πρόεδρο της εταιρείας ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε το γεγονός ότι ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος δίνει τα χρήματα και οι υπόλοιποι χορηγοί για να προχωρήσει η μελέτη σκοπιμότητας, αυτό είναι αυτό που λείπει στην κάθε εταιρεία. Να πάρει τη μελέτη σκοπιμότητας, να δει και το business plan.
1: Προλάβατε και την τελευταία μου ερώτηση, ότι το ενδιαφέρον αυτό που υπάρχει από την εταιρεία τη συγκεκριμένη αλλά και κάθε εταιρεία με τη δική σας τη δουλειά πλέον θα γίνει κάτι παραπάνω εάν είναι πραγματικό ενδιαφέρον. Πλέον θα έχει δεδομένα η κάθε εταιρεία για να πάρει τις όποιες αποφάσεις.
0: Να λοιπόν, συμπληρώσω
1: καλή,
0: κάτι.
1: Ναι.
0: Όχι, να συμπληρώσω κάτι είναι σημαντικό. Πρέπει να το ακούσετε κι εσείς και οι ακροατές σας. Το σχήμα που φανταζόμαστε, βεβαίως το σχήμα και το επενδυτικό σχήμα θα βγει από τη μελέτη σκοπιμότητας και business plan, αλλά πρέπει να έχουμε όλους στο νου μας ότι το σχήμα δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένας ιδιώτης, αλλά θα πρέπει για να υπάρχει επιβατική λειτουργία που χρειάζεται σε όλο τον κόσμο, όπως ξέρουμε, επιδότηση τα τρένα, όπως επιδοτούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, έτσι και οι δημόσιες μεταφορές. Για να υπάρχει λοιπόν και η επιβατική λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει και ένα μέρος του δημόσιου φορέα. Περιφέρειες και Δήμοι θα ήταν το ιδανικό σχήμα να συνεργαστούν μαζί με τον επενδυτή. Ακολουθούμε το μοντέλο των ρετορωμάνικων σιδηροδρόμων, Racing Railways, που είναι ένα μεικτό επενδυτικό σχήμα και γι' αυτό πάρα πολύ σταθερό και κοινωνικά αποδοτικό. Αυτό θα βγει από τη μελέτη. Αλλά να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι δεν είναι μόνο ένας ιδιώτης επενδυτής, αλλά θα είναι καλό να υπάρχει και, να υπάρχουν και οι Δήμοι μέσα. Ο Δήμος, όσο ο Δήμος Καλαμάτας είναι πάρα πολύ δυναμικός Δήμος και έχετε ένα τρομερό Δήμαρχο, πιστεύω ότι σίγουρα θα θέλει να είναι μέσα στο εγχείρημα αυτό όσο το έχει στήριξει, και κάπως έτσι να το έχουμε στο μυαλό.
1: Έχουμε αρκετό καιρό για να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε και πάντα η εκπομπή εδώ θα είναι διαθέσιμη. Δεν χρειάζεται να πω ότι συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε και χαίρομαι που μπαίνει ως μία προτεραιότητα, ως βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης μελέτης. Προφανώς.
0: Βέβαια.
1: Και δεν πρέπει.
0: Βέβαια.
1: Και τοπική αυτοδιοίκηση και συνολικά εδώ. Εγώ να πω και άλλοι φορείς της περιοχής. Θα μπορούσαν, έτσι, επιμελητήριο και γενικότερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την επικοινωνία, κυρία Φρεζάδου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για τη στήριξη.
1: Να ευχηθώ καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε παρόντες κάθε μέρα για το τρένο. Κάτι να λέτε, κάτι να κάνετε, κάπως οι άρχοντες να καταλαβαίνουν και λαμβάνονται τις αποφάσεις ότι το τρένο θέλει και πρέπει να γυρίσει. Εσείς κάθε μέρα να το υπενθυμίζετε, σας παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Ειρήνη Φρεζάδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Να κάνω μια πολύ σημαντική παρατήρηση σε σχέση και με τα αρκετά σχόλια που ακούστηκαν και για την εκδήλωση και συνολικά για το ζήτημα του σιδηρόδρομου. Να ακούσατε προσεκτικά την κυρία Φρεζάδου. Δεν είπε ότι έρχεται το τρένο, μπαίνει στις ράγες, θα έχουμε δρομολόγια, θα το δούμε. Είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Ξεκλειδώσαμε 1-2 πόρτες πολύ σημαντικές προκειμένου να ξεκινήσει η όποια προσπάθεια για να ξαναδούμε το τρένο. Και συνοψίζοντας κιόλας και την κουβέντα για τους φίλους και τις φίλες που είτε δεν άκουσαν είτε εν πάση περιπτώσει άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, πάρα πολύ απλά. Δόθηκε ένα πράσινο φως από το Υπουργείο ότι ναι, δεν αποκλείουμε, δεν σταματάμε, δεν σφραγίζουμε το σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο, μάλλον δεν τον κρατάμε σφραγισμένο, ενδιαφερόμαστε για την επαναλειτουργία του, ακριβώς. Αυτό το πράσινο φως το παίρνει η συγκεκριμένη ομάδα και ξεκινά μια δουλειά για 2 τμήματα του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου, εδώ στην Μεσσηνία και στο Άργος, να κάνει μια μελέτη και να εξετάσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με την ομάδα αυτή, που θα μπορούσε ο σιδηρόδρομος να λειτουργήσει. Αυτό έχουμε. Τι θα γίνει στο μέλλον? Κρατάω και εγώ μικρό καλάθι. Θα συμφωνήσω με αρκετούς που τοποθετήθηκαν. Γίνεται όμως κάτι? Υπάρχει μια προσπάθεια και από μια σοβαρή, θα πω εγώ, ομάδα. Υπάρχει. Στεκόμαστε εκεί και θα πω και κάτι. Όποιος συμφωνεί, και πιστεύω ότι συμφωνούμε οι περισσότεροι εξ ημών, έτσι, αν όχι όλοι, όποιος μπορεί να βοηθήσει, ας βάλει το λιθαράκι του. Αυτό ζήτησε η κυρία Φρεζάδου και το θεωρώ απόλυτα λογικό.

Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει για το... για την ώρα αυτή, για το δεύτερο ουσιαστικά καλεσμένο της εκπομπής σήμερα, να έχουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τους ελαιοπαραγωγούς στην περιοχή μας. Το βλέπω σήμερα και ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Γιάννης ο Συνάπης το αναφέρει στην Ελευθερία και έχει να κάνει με μια νέα προσβολή στον ελαιόνα, την γνωστή ως κικιδόμηγα, ένα δίπτερο, ένα έντομο, το οποίο βρίσκει ευκαιρία λόγω της ταλαιπωρημένης ελιάς από το γλιοσπόριο κυρίως και άλλες παθήσεις και έρχεται να ολοκληρώσει την καταστροφή. Τουλάχιστον, σύμφωνα με ορισμένους γεωπόνους, από εκεί προέρχεται μια αρκετά μεγάλη καταστροφή που έχει υποστεί ο ελαιώνας κυρίως στην περιοχή της Πηλίας και προς τη χώρα. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, διότι δεν προλαβαίνουμε κιόλας σήμερα. Θα πρέπει σε λίγο να αποχωρήσουμε και από το στούντιο, να παραδώσουμε και το στούντιο. Οπότε θα τα πούμε αύριο. Το αναφέρω γιατί χρειάζεται αυτό που μετέφεραν και παραγωγή και γεωπόνοι, με τους οποίους μίλησα χθες από την περιοχή, χρειάζεται άμεση κινητοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι οι δύο ΔΑΟΚ, έτσι, και Μεσσηνίας και Τριφυλίας. Και χρειάζεται άμεση κινητοποίηση για τη συγκεκριμένη πάθηση. Έχει τρόπους αντιμετώπισης αποτελεσματικούς και έχει και ένα πολύ κρίσιμο παράγοντα. Μην κάνει δεύτερη γενιά, μην έχουμε δηλαδή επώαση των αυγών και δεύτερη γενιά από το έντομο, διότι μετά θα είναι η κατάσταση πολύ πιο δύσκολα, πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθεί. Το αναφέρουμε, κρατάτε το και θα πούμε περισσότερα αύριο, πιστεύω, να έχουμε αναλυτική συζήτηση για το θέμα. Από τον Στέφανο Χατζάκη μεταφέρω τις καλημέρες. Από εμένα ευχές για μια όμορφη μέρα και καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας. Αύριο 8 και 4 εδώ πάλι στην ΕΡΤ Καλάματας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. «Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αρτηρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
13: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210-986-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Εδώ είμαστε για μία ακόμα ημέρα, για ένα ακόμα πρωινό κοντά σας, λίγο μετά τη μάτα σε εκπομπή πρωινό στον αέρα, στον αέρα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί.
1: Της Τρίτης 9 Ιουνίου.
0: Ο δεκαήμερο.
1: Ναι, και τώρα το κοιτάω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από τους 30 θα πάμε στους 25. Τις επόμενες μέρες πάντως ο υδράριος εκεί θα φτάνει και στους 33, 34, 35 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχαμε έτσι στην περιφέρεια Πελοποννήσου και την πρώτη φωτιά. Πιο μεγάλη λίγο στη, εκεί στα Περαχώρα, Λουτράκι.
0: Το Λουτράκι, έτσι, την περιοχή του Λουτρακίου. Μια πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε από αμέλεια. Επειδή κάποιος συμπολίτης μας έβαλε εκεί σε λειτουργία ένα... Πώς τα λένε αυτά τα μηχανήματα. Ναι, το οποίο και στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, όμως ο τύπος το έθεσε σε λειτουργία, πήγε να κάνει δουλειές, κάποιες δουλειές εκεί και... εκταθεί, όπως και έγινε χθες, ευτυχώς βέβαια λόγω της άμεσης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων τέθηκε πολύ γρήγορα

0: υπό έλεγχο.
1: Αυτό είναι το θετικό, ότι ήταν μια πρώτη φωτιά που αντιμετωπίστηκε, έπεσαν αρκετοί κιόλας επάνω,
0: ναι,
1: γρήγορα. Όλα καλά, χωρίς περαιτέρω προβλήματα, αλλά χρειάζεται προσοχή. Θα τα δούμε σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή, γιατί, Βαγγέλη, φτάνουμε και στο τέλος της προθεσμίας που έχουν και οι πολίτες για να καθαρίσουν και τα καθάριστα οικόπεδα. Και αν κάνεις μια βόλτα έξω, είναι πολλά τα καθάριστα, έτσι, που υπάρχουν. Και είναι και κάποιες περιοχές που δεν ξέρεις σε ποιον είναι αρμοδιότητα. Είναι περιφέρειες, είναι δήμοι και
0: ιστορία.
1: Και, ναι. Και να δούμε και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Τώρα στα... αυτά είναι τα πιο έτσι που είχαμε στην επικαιρότητα. Τώρα έχουμε διεθνείς εξελίξεις. Εκεί βλέπω μετά την ξαφνική πάλι αναζωπήρωση, είχαμε πάλι ηρεμία. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, που τα παρακολουθήσετε?
0: Το θέμα είναι ότι δεν θα έχουμε ηρεμία. Δεν πρόκειται να έχουμε ηρεμία.
1: Θα συνεχίσετε αυτό το πράγμα,
0: ήταν
1: δηλαδή
0: να μην ξεσπάσει και ο πόλεμος τον περασμένο Απρίλιο. Φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί, γιατί κανείς δεν είναι σε θέση να πει τι πρέπει να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Δεν είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε συνεχώς αντικρουόμενες δηλώσεις από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Υπήρχε και μια κόντρα, οι φήμες λένε πως υπήρξε και ένας έντονος διάλογος με τον Νετανιάχου σε μια ιδιωτική τους τηλεφωνική επικοινωνία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι πράγματα τα οποία αποδεικνύουν και αυτά ότι δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα εκεί. Δυστυχώς.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μάλλον θα γίνουν πάρα πολλά, αλλά εις βάρος μας.
1: Την ίδια στιγμή βλέπουμε τις διεθνές τιμές του πετρελαίου να κάνουν πάνω κάτω. Τώρα έχει κάπως κατασταλάξει, αλλά όσο υπάρχει αυτό, μία γίνεται έτσι, μία αλλιώς. Και όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια ανησυχία, όπως και να το κάνεις στην όλη αυτή η ιστορία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το καθημάς. Και η καγκελοπή ήταν τραγικός πραγματικά οι συνθήκες, γιατί μοιάζει με το αρχοντικό αβίας. Τα ξημερώματα χθες, με αποτέλεσμα να φύγει άλλος ένας νέος άνθρωπος στην άσφαλτο.
0: Ένα παιδί 29
1: χρονών. Βυθίζοντας σε θλίψη πραγματικά ολόκληρη την περιοχή.
0: Επέβαινε σε μηχανή, και εκείνους που δεν γνωρίζουν να πούμε, επέβαινε πάνω σε μια μηχανή που εξετράπη της πορείας της. Έπεσε πάνω στον αντίχο, αν δεν κάνω λάθος. Αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού.
1: Ναι. Τα αίτια διερευνώνται. Μάλιστα, εκεί οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν και βιντεοπτικό υλικό να δουν μήπως προκλήθηκε από κάτι άλλο. Δηλαδή, μήπως υπήρχε παρεμβολή άλλου οχήματος ή κάτι άλλο έπαιξε ρόλο στο να χάσει τον έλεγχο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δυστυχώς, το παιδί αυτό έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα, και αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μεγάλη, πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά οι αναβάτες μηχανών, οτιδήποτε είναι και στο αυτοκίνητο. Φυσικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Μην θρηνήσουμε άλλους νέους ανθρώπους έτσι στην άσφαλτο. Τώρα να σου πω ότι σήμερα, Βαγγέλη, 9 Ιουνίου γιορτάζει ο Κύριλλος.
0: Μάλιστα, είναι ο Πατριάρχης ο Κύριλλος, όχι από το... που είναι το ζευγάρι ο Κύριλλος και Μεθόδιος. Τον...
1: είναι ο Κύριλλος
0: Ιεραποστόλων, είναι άλλος Κύριλλος αυτός. Όχι αυτοί που εκχριστιάνισαν τους Σλάβους.
1: Σωστά. Και έφτιαξαν εκεί και,
0: ναι,
1: το,
0: ναι, και ναι, το κυριλικό αλφάβητο. Είναι άλλος ο σημερινός. Είναι Πατριάρχης.
1: Παγκόσμια ημέρα επίσης αρχείων σήμερα.
0: Α.
1: Πολύ σημαντική. Έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Τώρα το 411 π.Χ. γίνεται πραξικόπημα ολιγαρχικών. Εκδηλώνεται στην Αθήνα το πραξικόπημα των ολιγαρχικών.
0: Των ολιγαρχικών μετά την καταστροφική εκστρατεία στην Σικελία. Μετά υπήρχε μια διάδοχη κατάσταση μετριοπαθής ολιγαρχική και όχι ακραίη, τους οποίους στήριζε και ο Θουκυδίδης μεταξύ άλλων πολλών.
1: Άλιστα. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich. Προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Ο Μέτρινγκ ήταν σαν κάτι του Γκίσιγκερ της εποχής του, ρε παιδί μου. Πώς ήταν.
0: Καγκελάριος ήταν.
1: Ναι. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
0: Είδες λοιπόν. Το Χονγκ Κονγκ σήμερα βρίσκεται σε μια κατάσταση, ανήκει στην Κίνα,

0: να σου πω. Ναι. Είναι όμως μια περίεργη κατάσταση αυτονομίας και ενός διαφορετικού οικονομικού συστήματος από αυτό που εφαρμόζεται στην Κίνα. Ό,τι συμβαίνει και με την Ταϊβάν δηλαδή, ναι, που θα είναι ο επόμενος θερμός πόλος στον πλανήτη μας. Πολύ φοβάμαι.
1: Εκεί είναι το ζήτημα μεγάλο. Ναι. 1930, συνωστισμός, Βαγγέλη, σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου.
0: Η Αλίκη Διπλαράκου.

0: ιστορία. Μάλιστα συμμετείχε ο Αλέξανδρου Ζάιμι, από τη Μάνη καταγωγή της, διπλαράκου, έτσι. Και γινόταν χαμός. Στην Αθήνα δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα σε αυτήν την επιτυχία και έπρεπε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλές δεκαετίες να φτάσουμε στη χρυσή δεκαετία του 90, όπου είχαμε τρεις Miss Europe
1: Ελληνίδες. Ήταν η Ειρήνη Σκλήβα.
0: Ήτανε. Όχι, δεν ήταν η Ειρήνη Σκλήβα. Miss Φίλιος. Ήτανε η Μιχαλοπούλου πρώτη. Την επόμενη χρονιά ήταν το 91. Μιχαλοπούλου πρώτη το 91. Μετά Καπάκι το 92 η Μαρίνα Τσιντικίδου.
1: Μαρίνα Τσιντικίδου, ναι.
0: Και λίγο αργότερα μέσα στη δεκαετία του 90 η Σαβέλα Δάρα.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι. Η Σκλήβα ήταν
1: Miss Κόσμος.
0: Miss Κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασιλής Χατζαπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη του Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Μεγάλος Βάσια.
0: Ένα.
1: 2010 τώρα, Βαγγέλη, αναξαρτοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψεργιανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας τη χαρακτηρίζει αρνητική.
0: Ωραία. Είναι και αμέσως μετά
1: δημιουργήθηκε
0: και η Δημάρ.
1: Μάλιστα. 1780.
0: Σαν την περίπτωση του Τραγασάκη χθες, με το που ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε κι αυτός.
1: Α, δεν το. Ναι.
0: Μιλάμε για συγκλονιστικές πολιτικές εξελίξεις.
1: Γίνονται στον χώρο της κεντροαριστεράς, ύστερα από την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα του νέου κόμματος, υπάρχουν μεγάλες διεργασίες. 1781 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τζόρτζ Στέφενσον, Άγγλος μηχανικός εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1917 τώρα σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έρικ Χόρσμπουαμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα, έφυγε τη ζωή το 2012.
0: Και αν σας πέφτει βαρύς, παιδιά, ο Μάρξ και αν ενδιαφέρεστε για τη μαρξιστική σκέψη, μπορείτε να διαβάσετε τους κάπως μεταγενέστερους. Ο Χόρσμπουαμ είναι από τις σημαντικές προσωπικότητες του σχετικά σύγχρονου, ας πούμε, μαρξισμού.
1: 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ.
0: Ο
1: σπουδαίος Αμερικάνος
0: ηθοποιός. Ηθοποιός. Έχει περάσει δύσκολα την τελευταία δεκαετία λόγω αυτής της ιστορίας με την περίεργη τη σύζυγο. Την καμία
1: σχέση.
0: Βάση. Αλλά πέρασε δύσκολο ο Τζόνι Ντεπ, γιατί απολύθηκε και από την Disney. Υπήρχαν και πολλοί που έκαναν cancel γιατί τον είχε κατηγορήσει unbehaved για κακοποίηση και διάφορα τέτοια τελικά.
1: Χθες πάντως, μιας και πιάσαμε τώρα για τον Τζόνι Ντεπ, συνειδητοποιήσαμε ότι ένας αστέρας, νέος αστέρας του Hollywood, έχει καταγωγή από τη Μεσσηνία.
0: Κοίτα να δεις.
1: Μιλάμε για τον...
0: Για τον Γκαλιτζίν, τον Νίκολας Γκαλιτζίν.
1: Ναι. Ο Νίκολας Γκαλιτζίν λοιπόν.
0: Που δεν είναι του Γκαλιτζίν, είναι Ρώσικο, παιδιά.
1: Έτσι, ναι, είναι η μητέρα του Ελληνίδα, Παπαγιάννη, μου είπε Βαγγέλη.
0: Παπαγιάννη.
1: Και όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος τον Θοδωρή Κουτσογιανόπουλο, έτσι. Πέρα ότι μιλάει ελληνικά, έχει έντονη σχέση δηλαδή, με την κουλτούρα της Ελλάδος, κατάγεται από το Ματζάρι του Δήμου Ιχαλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Δηλαδή και προφανώς από ό,τι κατάλαβα και έρχεται κιόλας το Ματζάρι του Δήμου Ιχαλίας.
0: Έρχεται.
1: Έτσι, κατάλαβα ότι ναι, ότι. Μάλιστα. Γιατί λέει στην Καλαμάτα, ένα χωριό και στην Καλαμάτα το Ματζάρι. Να σε το βάλω στο χάρτη. Να λοιπόν, ένα αστέρας του Χόλιγουντ από το Ματζάρι.
0: Ναι, είναι από τους δημοφιλείς νέους ηθοποιούς και είναι ο He-Man στο καινούριο Masters of the Universe.
1: Ναι. 1847 τώρα, Βάσος, φεύγει από τη ζωή ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς.
0: Ήταν σλάβικο το όνομα, ναι, του, βέβαια.
1: 1870 φεύγει από τη ζωή ο Τσάρλς Ντίκενς, Άγγλος μυθιστοριογράφος. Σπουδαίος. Και το 2012 έφυγε από τη ζωή σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός και από τις σπουδαιότερες συγγραφές παιδικών βιβλίων στη χώρα μας, η Ζόρζ Σαρή.
0: Κάτι που δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ, ότι ήταν πολύ επιτυχημένη ηθοποιός, έτσι. Και σε σημαντικές ταινίες είχε συμμετάσχει και επίσης είχε τιμηθεί και με το βραβείο ερμηνείας δεύτερου γυναικείου ρόλου παίζοντας το έγκλημα στα παρασκήνια του.

0: Κατσουρίδη, Ευγένεια. Εμείς την ξέρουμε βέβαια ως συγγραφέας πολύ σημαντικών παιδικών ή εφηβικών μυθιστορημάτων.
1: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στο πλανήτη, στη χώρα που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα 9 Ιουνίου. Εμείς να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μπορείτε και μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr και κάθε μέρος του πλανήτη που και όπου και αν βρίσκεστε. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Μπορείτε να μας στείλετε email, ertkalamatas@ert.gr και να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ εύκολα στους λογαριασμούς ERT Καλαμάτας και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί σας. Μαζί μας. Μαζί σας, όχι.
0: Μαζί σας, δεν ξέρω. Μαζί θα μας. Ήταν ευχής έργων έτσι να μπορέσει κάποιος να επικοινωνεί με τον εαυτό του.
1: Ανοίγεις βαθιστόχα στα ζητήματα, Βαγγέλη.
0: Υπαρξιακού τύπου, είναι το κύριο ζητούμενο αυτό. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και ευκολότητες.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας για αρχή και βλέπουμε.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Θα μας βάλει.
0: Για να έρθουμε
1: σιγά σιγά στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.
0: Έτσι.

0: 9 και 28 πρώτα λεπτά. Επαναρχόμαστε στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα. Στέφανος Χατζάκης φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να δούμε τι γίνεται εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Λέγαμε χθες ότι στην περιφέρεια είχαμε έτσι την πρώτη αρκετά σημαντική κατά κάποιο τρόπο μεγάλη, πολύ μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Λουτρακίου. Ωστόσο, μικρές φωτιές έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε και την Κυριακή, αν δεν κάνω, το Σάββατο, την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, στη Μικρομάνη, στο Αριοχώρι πιο σωστά. Θα μας απασχολούν σιγά σιγά, είναι σε ετοιμότητα και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Παντελή Δρούγα. Καλημέρα, κύριε Δρούγα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινήσαμε, έχουμε κάποιες μικρά περιστατικά μέχρι στιγμής που έχει ζητηθεί η συνδρομή και της δικής σας πολιτικής προστασίας και των οχημάτων του Δήμου.
1: Ακριβώς, όπως προείπατε, και στη Μικρομάνη αλλά και στο Πλατή την Κυριακή το μεσημέρι.
0: Πλατή, ναι, η Παριοχώρη, ναι, ναι, ναι.
1: Στη Μικρομάνη είχαμε μια έτσι, εντός οικισμού, ήταν κοντά στον αστικό ιστό. Και στήθηκε μια μεγάλη, μια γιγαντιά επιχείρηση, διότι και εγώ τσαν μπάλες με άχυρα σε χώρο που υπήρχε στάβλος με ζώα και τα λοιπά, και καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία για να σβήσουν οι μπάλες με το άχυρο ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί αυτά πρέπει να μετακινηθούν, να απλωθούν και να μπορέσουν σιγά σιγά να καούν από μόνα τους και να σβηστούν στη συνέχεια. Αυτό τράβηξε όλη τη νύχτα. Καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία ήταν πολύ δύσκολη για τους πυροσβέστες και για μας, γιατί έπρεπε να αστυνομεύουμε κατά κάποιο τρόπο τον χώρο για να μην επεκταθεί η φωτιά.
0: Και είχαμε και στο Πλατή 5 στρέμματα, έτσι, σε ελαιόδεντρα.
1: Ακριβώς την Κυριακή το μεσημέρι είχαμε μια φωτιά στο Πλατή, η οποία έκαψε 5 στρέμματα. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι ο πυροφύλακας, μάλλον ο πρόεδρος των Ασφαρών, ο Τέλης ο Μακθαίος, στον οποίο αξίζουν συγχαρητήρια, διότι εντόπισε πρώτος τη φωτιά, είδε πρώτος τη φωτιά και έφτασε στο σημείο πρώτος και κατάφερε και περιόρισε τη φωτιά σε χρόνο ρεκόρ, θα έλεγα. Και του αξίζουν συγχαρητήρια, διότι στο σημείο μετέβηκε μόνος του πρώτος και έκανε σημαντική πρώτη επέμβαση.
0: Μην ξεχνάμε ότι η φωτιά είναι πολύ κέριο σημείο, είναι η πρώτη αντίδραση που θα έχουν.
1: Πρώτη αντίδραση, ναι. Και να σβήνονται εντυγενές τους. Αυτό είναι το στοίχημα για μας, να εντοπίζονται άμεσα και να σβήνονται εντυγενές τους.
0: Έχουμε εικόνα από τι μπορεί να έχουν προκληθεί αυτές τις φωτιές?
1: Σε όλες τις περιπτώσεις ο ανθρώπινος παράγοντας. Ναι. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ανθρώπινος, είτε από ρευματοκλοπές, έχουμε και τέτοια θέματα, ειδικά στα χωριά.
0: Και ένα ζήτημα, συγγνώμη που σταματώ σε αυτό που λέτε, γιατί πρόσφατα μας απασχόλησε με μια τραγική ιστορία στην περιοχή των Σερών, για παράδειγμα, που ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του. Ακριβώς. Και δεν ξέρω οι αρχές, το γνωρίζουμε, το έχουμε δει και μαζί, το έχουμε δει και σε φωτιές, έχουμε δει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες που πάνε στις φωτιές, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η απορία πολλών είναι γιατί δεν γίνεται κάτι πάνω σε αυτό.
1: Εμείς οπουδήποτε εντοπίζουμε ως πολιτική προστασία, όπου εντοπίζουμε παράνομες συνδέσεις με το δίκτυο της ΔΕΗ, ενημερώνουμε.
0: Πέρα από το θέμα της απάτης, τίθεται θέμα ανθρώπινης ζωής.
1: Ασφάλειας βεβαίως, και ενημερώνουμε άμεσα και την αστυνομική διάβαση μυστηνίας και την ΔΕΗ και την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να γνωρίζουν το σημείο που βρίσκεται καλώδια τα οποία έχουν παράνομη σε πυροσβεστική να επέμβει.
0: Μάλιστα.
1: Με ενημέρωση του εισαγγελέα κτλ.
0: Είναι να λέμε πάλι όταν χάνονται μια ανθρώπινη ζωή να πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να μας απασχολήσει, γιατί το βλέπουμε και το έχουμε δει σε πολύ μεγάλες διαστάσεις και πολλές φορές ευθύνονται και για τις ίδιες φωτιές αυτές οι ρευματοκλοπές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί οι παράνομες συνδέσεις οι περισσότερες είναι με γυμνά καλώδια.
0: Και μέσα σε ξερά χόρτα, μέσα σε.
1: Με ένα σμινθήρα, έτσι ακριβώς. Γίνονται αυτό που γίνονται με τις φωτιές. Και
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούμε μετά και δεν μπορούμε να επέμβουμε. Δεν μπορούμε να επέμβουμε. Δηλαδή πάμε σε σημείο πολλές φορές και δεν μπορούμε να επέμβουμε διότι υπάρχει, πρέπει να έρθει η ιδέα ή να κόψει το ρεύμα για να μπορέσουμε να επέμβουμε για να σβήσουμε τη φωτιά.
0: Τώρα σε επίπεδο προετοιμασίας για τη φετινή περίπεδο έχει γίνει η διασπορά εγκαίρως πολύ νωρίς και φέτος από το Μάιο ουσιαστικά από το Δήμο Καλαμάτας. Είναι το προσωπικό, πυροφύλακες, όλα αυτά είμαστε καλά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, ναι, έχουμε ήδη τις προτάσεις των Προέδρων των Κοινοτήτων και για την Καλαμάτα. Άμεσα, δηλαδή, στις επόμενες ημέρες θα προληφθούν και οι πυροφύλακες, ούτως ώστε να μπορέσουν να προβάλλουν στον καθαρισμό στα χωριά, όπου κάθε υπόδειξη των Προέδρων, όπου απαιτείται και όπου χρειάζεται, ειδικά στους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Άμεσα θα γίνει και δηλαδή από Δευτέρα ξεκινάνε και οι πυροφύλακες στα χωριά και στο Δήμο Καλαμάτας.
0: Οπότε θα υπάρχει λοιπόν πλέον όλοι θα βρίσκονται στις θέμες βροχές.

0: στα χωριά και, και στο Δήμο Καλαμάτας.
1: Οπότε θα υπάρχει λοιπόν, πλέον όλοι θα βρίσκονται στις θερμές βροχές. Αυτό έχει...
0: Ακριβώς, μέχρι και το Μάιο είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και ειδικά στα νομένια και με το παραμικρή φωτιά, με το παραμικρή σπίθα, δεν θα είναι...
1: Κύριε Δρούγα...
0: Ενώ αρχικά σε πρώτο στάδιο, έτσι μια μικρή, δεν ξέρω, δεν υπάρχει μια... Αυτό το διάστημα θα έπρεπε να υπάρχει ένταση για να, στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Η πρόθεσμα δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Από πότε, να πούμε πάλι τις ημερομηνίες.
0: Από 16 του, μέχρι 15... Είναι η τελευταία ημέρα.
1: Διαφοροποιούνται αυτά τα πρόστιμα.
0: Ναι, για μη καθαρισμό οικοπαίδου, το ύψος είναι 2.000 ευρώ.
1: Ναι.

0: Ναι, για μη καθαρισμό οικοπαίδου, το ύψος είναι 2.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και να υποβάλουν, βέβαια στην πλατφόρμα, έτσι, στο καθάριστο, για να
1: Α, βλέπουμε έξω ο Δήμος, ας πούμε.

0: Ακριβώς. Ναι, εμπεδώσεων του πρέπει να είναι καθαρό το οικοδόμημα του. Αυτό θέλουμε και εμείς.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρούγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα, πολύ. Να ευχηθούμε καλή σεζόν, καλοκαιρινή. Βέβαια, αυτό τώρα όλο το χρόνο εσείς θα σας επάλξεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια περίοδος που χαλαρώνετε καθόλου. Όχι,
0: δεν κλείνει το τηλέφωνο μας
1: πλέον.
0: Αυτό. Πλέον όχι. Έχουν αλλάξει. Αυτό είναι, αυτό είναι που λέμε ότι πλέον δεν ξέρουμε πώς η κλιματική κρίση είναι μπροστά μας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Σωστά. Καλή αντιπυρική περίοδο τότε να ευχηθούμε με λίγες φωτιές και γρήγορη ανταπόκριση όπως έχετε δείξει άλλωστε και στα τελευταία περιστατικά εδώ στην περιοχή μας. Να συνεχίσετε έτσι.
0: Καλή δύναμη.
1: Αυτό.
0: Καλή δύναμη σε όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή αντιπυρική. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο Παντελής Ρούγας, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κλιματικό. Δεν είναι για να γλιτώσουμε το πρόστιμο, είναι για να γλιτώσουμε την περιουσία μας. Αυτό είναι το μέλημα και η ουσία αυτού του νόμου. Και καλό είναι όλοι να το σεβαστούμε και να το ακολουθήσουμε, γιατί σίγουρα θα μας προστατεύσει και εμάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και επανερχόμαστε με κάτι διαφορετικό.

0: Εδώ ο Στέφανος Χατζάκης προσπαθεί να μας βάλει σε καλοκαιρινή διάθεση. Είμαστε στο πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γιαζούλης στο μικρόφωνο. Στέφανος Χατζάκης στη ρύθμιση του ήχου. Πάντως, Στέφανε, να ξέρεις, στην Αλαγωνία έχει 12 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Να δώσουμε την καλημέρα μας εκεί στον πρόεδρο, τον Γιώργο Καζάκο, που μας έστειλε και αυτός τη δική του καλημέρα. Εμείς πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς η πόλη μας υποδέχεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά έναν θεσμό που πλέον έχει καθιερωθεί στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Και αναφερόμαστε στους συγγραφείς στο Έθριο που επιστρέφουν στο Έθριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, φιλοξενώντας τρεις σημαντικούς Έλληνες συγγραφείς, την Έρση Σωτηροπούλου, τον Χρήστο Χωμενίδη και τον Απόστολο Δοξιάδη. Τώρα για τη διοργάνωση, τη σημασία της για το αναγνωστικό κοινό και τις δράσεις της βιβλιοθήκης, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, την κυρία Πεπίνα Κουμάντου. Καλημέρα, κυρία Κουμάντου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γαζούλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Οι συγγραφείς στο Έθριο συμπληρώνουν φέτος 5 χρόνια. Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και τι σημαίνει.
1: 5 χρόνια πρόθεσης του βιβλίου, 5 χρόνια πρόθεσης της ανάγνωσης, της γνώσης, του πολιτισμού, μέσα από μια εκδήλωση που αγκαλιάστηκε με τρόπο συγκινητικό από το κοινό της Καλαμάτας.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, κύριε Κουμάντου, και τι σημαίνει για τη βιβλιοθήκη η καθιέρωσή της πλέον ως θεσμό, γιατί όταν συνεχίζεται για 5 χρόνια μπορούμε να μιλήσουμε για θεσμό πλέον.
1: Ξεκίνησε μέσα από μια συζήτηση που είχαμε και με την τότε διευθύντρια που ανέλαβε τότε η κυρία Σουλιώτη, με τη συνεργασία της κυρίας Δήμητρας Δημοπούλου, του που πάντα δραστήριας με το Βιβλιοπολίς, και με μια μικρή γνωριμία, μικρή που είχα από τα χρόνια του Πανεπιστημίου, με το Χρήστο Τεχομενίδη, ο οποίος μας θυμάει 3 φορές έχει έρθει και θα έρθει και φέτος, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Είμαστε συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έτσι το σκέφτηκε, το είδε, του άρεσε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ κοινωνικός άνθρωπος, είναι πάρα πολύ ευχάριστος στην ομιλία. Και κάπως έτσι το ξεκινήσαμε και το συνεχίζουμε.
0: Έχει αγκαλιαστεί από το κοινό και φέτος λοιπόν έχουμε 3 ουσιαστικά παρουσιάσεις. Αρχίζει γενομένης από σήμερα, θέλετε να μας τα πείτε και πού θα γίνουν
1: σήμερα,
0: και τις ώρες.
1: Λοιπόν, έχει αγκαλιαστεί από το κοινό γιατί προσφέρει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών. Είναι διαζώσεις πια. Μπορείς να του ρωτήσεις τις απορίες σου. Μπορείς να πεις και εσύ τις σκέψεις σου. Και πολύ συχνά, όπως μου είχε εκμυστηρευτεί και ο Χρήστος Οχομενίδης, με αυτές τις παρουσιάσεις δεν πάνε για να προωθήσουν μόνο τα βιβλία τους συγγραφείς. Και μας το έχουν πει και άλλοι δηλαδή. Αλλά παίρνουν ιδέες.
0: Ναι.
1: Τους βλέπεις από τη συχνά την ώρα που κουβεντιάζουμε και στο φαγητό ή με τον κόσμο που τους πλησιάζει και τους μιλάει. Κρατούν και σημειώσεις. Παίρνουν έμπνευση από όλες τις ιστορίες που ακούν και φτιάχνουν ένα καινούριο βιβλίο. Και κάπως έτσι είναι, αυτοτροφοδοτείται δηλαδή αυτή η εκδήλωση. Μας το έχουν πει και ένας και δύο και σίγουρα ο Χρήστος Χωμενίδης το έχει πει πολλές φορές.
0: Οπότε, αρχίζει γενομένης λοιπόν από σήμερα, έτσι, η πρώτη παρουσίαση.
1: Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα στις 8.30 με την παρουσίαση του βιβλίου Σενιωρίτα της Έσης Σωτηροπούλου, είναι των εκδόσεων Πατάκης. Με τη συγγραφέα θα μιλήσει εκπαιδευτικός και ποιήτρια, ειδική.

0: μας υπό την Ή Βασιλοπούλου. Αποσπάσματα θα διαβάσει από τη θεατρική ομάδα Μέθεξη, την οποία ευχαριστούμε ιδιαιτέρω. Αύριο Τετάρτη στις 8.30
1: το 13.
0: Χρήστου Χωμενίδη, πάλι από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα συνομιλήσετε εσείς, κύριε Γαζούλη, με τον Χρήστο Χωμενίδη. Αποσπάσματα το βιβλίο θα διαβάσει η κυρία Εύελιν Σκαρπαλέζου από τη θεατρική ομάδα Μέθεξη και πάλι. Και θα ολοκληρωθεί το τριήμερο την Πέμπτη, την ίδια ώρα, στις 8.30 στο Έθριο, με την παρουσίαση του βιβλίου «Ο Γαλανόσκυλος» του Απόστολου Δοξιάδη, με συγχωρείτε, εκδόσεις Ψυχογιός. Με τον συγγραφέα θα μιλήσει η κυρία Εφη Πράτη. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός Πάρη Λουμίτη.
1: Όλα αυτά στον τέταρτο όροφο του Πνευματικού Κέντρου καθημερινά.
0: Τέταρτο όροφο στο Έθριο με φόντο το μαγικό Ταΐγετο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό κάτι που εντυπωσιάζει τους συγγραφείς.
1: Και νομίζω είναι και μια ωραία ανάδειξη και του χώρου του Πνευματικού Κέντρου που για πολλά χρόνια δεν το είχαμε, δεν το έχουμε γνωρίσει, ενώ το έχουμε τόσα χρόνια. Ήταν μια καλή ευκαιρία νομίζω και αυτό.
0: Έτσι, ακριβώς. Σας λέω, είναι εντυπωσιακότατη η θέα και η στέγες της παλιάς Καλαμάτας και το βάθος ο Ταΐγετος και το όρος Καλάθι. Όλοι το λένε όταν το αντικρίζουν.
1: Παρατηρείτε εσείς, κυρία Κουμάντου, ένα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το βιβλίο και τη φιλαγνωσία ή πιστεύετε ότι οι τεχνολογίες, οι νέες γενιές έχουν απομακρυνθεί από αυτό?
0: Όχι. Το παρατηρώ και εδώ θα δανειστώ μια φράση την οποία είπε χθες η Δήμητρα Δημοπούλου κατά την παρουσίαση που κάναμε των εκδηλώσεων. Υπάρχει μια στροφή στη φιλαναγνωσία, γιατί το βιβλίο, όπως είπε η Δήμητρα, χαρίζει χρόνο. Σε μια εποχή που όλα τρέχουν γρήγορα και μας στρεσάρουν, το βιβλίο μας κάνει να σκεφτούμε, να ονειρευτούμε, να φανταστούμε, να κερδίσουμε χρόνο για τον εαυτό μας, για τις σκέψεις μας. Και το έχει ανάγκη. Είναι μια ψυχοθεραπεία πια δηλαδή.
1: Σωστά, το χρόνο δεν ξέρω αν το βρίσκουμε.
0: Εγώ, όπως και εσείς, ότι αγκαλιάζονται οι δράσεις της φιλαναγνωσίας.
1: Βλέπετε.
0: Δεν ξέρετε πόσα πολλά σχολεία δηλώνουν συμμετοχή στις δράσεις της βιβλιοθήκης.
1: Αυτό θέλω να το δούμε μετά. Θα το ρωτήσω.
0: Ναι, θα το πούμε.
1: Υπάρχουν δηλαδή ηλικιακές ομάδες που ανταποκρίνονται περισσότερο σε εκδηλώσεις βιβλιοθήκης ή βλέπετε συμμετοχή από όλες τις γενιές εσείς?
0: Υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς η βιβλιοθήκη εστιάζει στις μικρές ηλικίες για να διδάξει περισσότερο και για να μάθουν τα παιδιά. Έτσι, γιατί πολλοί παραπονιούνται για εμάς τους ενήλικες. Για τους ενήλικες είναι αυτό, η συγγραφή στο Έθριο. Αλλά για τις δράσεις που κάνει τη φιλαναγνωσία για να αγαπήσουν το βιβλίο, έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, πάρα πολλά σχολεία. Συνεργαζόμαστε με όλα τα σχολεία της Καλαμάτας, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Η αρχή ξεκίνησε, αν θυμάστε, πριν 1-2 χρόνια με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κοινωνικής οικονομίας, το οποίο βέβαια συνεχίζεται, έτσι, με αμείωτους ρυθμούς. Με τον κύριο Νάσο Μάκιο, τον πρεσβευτή για το κλίμα, όπως γνωρίζετε, ναι, το έχουμε στην Καλαμάτα, με τη δημιουργία του βιβλίου της κυκλικής οικονομίας, αλλά και ένα σωρό άλλα προγράμματα, τα οποία σκέφτηκαν οι εκπαιδευτικοί μας, η κυρία Σουλιώτη, η κυρία Λουμίτη, η κυρία Μακρύ πέρυσι, και δεν ξέρω αν θα το μάθατε, η μία από τις σκέψεις μας και τις προτάσεις μας υιοθετήθηκε φέτος από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Η σκέψη ήταν να προβληθεί το βιβλίο ως αντικείμενο, να μπουν δηλαδή μέσα τα παιδιά στον τρόπο δημιουργίας ενός βιβλίου. Θα γίνουν πάρα πολλά προγράμματα, πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια. Και θα τα τρέξει όλα η βιβλιοθήκη εντός του Ιουλίου.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από τις παρουσιάσεις βιβλίων, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας αναπτύσσει μια πλούσια δράση γενικότερα γύρω από το βιβλίο και εξωστρέφει. Αυτό είναι το κυριότερο. Τώρα, ο ρόλος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής πληροφορίας και των κοινωνικών δικτύων, ποιος μπορεί να είναι, κυρία Κουμάντου?
0: Είναι αυτός ακριβώς που είπα πριν. Είναι αυτός ότι μέσω του βιβλίου, επειδή κερδίζουμε χρόνο και ηρεμία να σκεφτούμε, είναι ακριβώς. Βασικά είναι μια ψυχοθεραπεία πια.
1: Ναι.
0: Το βιβλίο. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι μέσα από εκεί κερδίζουν χρόνο για τον εαυτό τους, για τη ζωή τους, για τις σκέψεις τους.
1: Ένα μήνυμα πριν κλείσουμε που θα θέλατε να στείλετε στους ακροατές μας και ιδιαίτερα στους νέους για τις σχέσεις τους με το βιβλίο, αλλά και να τους καλέσετε σε αυτές τις τρεις εκδηλώσεις που ξεκινούν με τους εγγραφείς στο Έθριο από σήμερα, αρχής γενομένης από σήμερα απόψε.
0: Θα καλέσω πάντα στις εκδηλώσεις για να γνωρίσουν από κοντά τους συγγραφείς μας, να συνομιλήσουν μαζί τους, για να δουν. Έτσι, το πρώτο στάδιο δημιουργίας ενός βιβλίου, ας το πούμε και έτσι, και θα καλέσω τα νέα παιδιά και τους γονείς τους να σπεύσουν

0: να δηλώσουν συμμετοχή γρήγορα, γιατί πέρυσι είχαμε πρόβλημα. Είχανε, επειδή τηρείται σειρά προτεραιότητας, όπως καταλαβαίνετε, για να έχουν ένα αποτύπωμα σωστό οι δράσεις, δεν μπορούν να γίνουν σε 100 και 200 άτομα, πρέπει να γίνονται σε μικρά τμήματα. Οπότε θέλω να τους καλέσω όλους να σπεύσουν να δηλώσουν συμμετοχή από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου που θα αρχίσουν να θα ανοίγουν οι πλατφόρμες τις σχετικές. Και να πω στα παιδιά να μην φοβούνται να δημιουργήσουν μια αληθινή σχέση τόσο με τους δημιουργούς, όσο και με το ίδιο το βιβλίο, όσο και με τους άλλους αναγνώστες μέσα από τη φιλοαναγνωσία, γιατί θα διευρύνουν με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τη γνώση και τη φαντασία, αλλά και θα αποκτήσουν λεγόμενη πραγματική ουσιαστική ψυχαγωγία.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να επαναλάβουμε, σήμερα έρχεται ο Τυροπούλου με το βιβλίο.
0: Σενιωρίτα.
1: Σενιωρίτα, 8.30 ώρα. Αύριο 13, Χρήστος Χωμενίδης. Και την Πέμπτη,
0: Γαλανός Φίλος με τον Απόστολο Δοξιάδη.
1: Συγγραφή στο Αίθριο, λοιπόν, καθημερινά από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στις 8.30 ώρα το βράδυ. Να συνεχίσουμε με φρέσκες ιδέες να συνεχίζετε αυτό που κάνετε, κυρία Κουμάντου, και με την κυρία Σουλιώτη, όλη την ομάδα και τη συνεργασία από το Βιβλιοπόλη, φυσικά, και τη Δήμητρα, τη Δημοπούλου.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Γαζούλη.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Ακόμα περισσότερες εκδηλώσεις. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν λοιπόν η κυρία Πιπίνα Κουμάντου, η πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, και μιλήσαμε για τις εκδηλώσεις συγγραφής στο Ένδριο, ο οποίος θα πρέπει το όροφο του πνευματικού ίσιμου της σημερινής μας εκπομπής.

Κάπου εδώ εμείς φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα εδώ στο ραδιοθάλαμο Τσέρτ Καλαμάτας για την εκπομπή Πρωινό στον Αέρα. Ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στη χώρα, στον κόσμο αλλά και στην περιοχή μας και στο rtnews.gr. Εμείς από αυτή εδώ την εκπομπή θα ανανεώσουμε ραντεβού μαζί σας για αύριο λίγο μετά τις 9. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της New York Times, σύμφωνα με το οποίο το πλήρωμα ελικοπτέρου Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή άλλη αιτία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο Λευκός Οίκος, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Αμερικανικός Στρατός δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό. Ερωτηθείς για τα αίτια της συντριβής, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σχετική έκθεση αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει μια συνεπή ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πρόσθετη δημοσιονομική πόρη του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Νωρίτερα στις 11, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε. Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίκτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο. Στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Τώρα από την ρύθμιση του ήχου Στέφανος Χατζάκης, αγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά, πρόκειται να προχωρήσει ο Πελοπόννησος για τη συγκεκριμένη επένδυση. Για το σκοπό αυτό συγκαλείται η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Περιοχής, καθώς και τη διερεύνηση κάθε άλλη επένδυσης. Να θυμίσουμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο Ιχαλίας είχε γνωμοδοτήσει πριν κάποιους μήνες ομόφωνα αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ αντίστοιχη θέση είχαν λάβει η Δημοτική Επιτροπή και 16

οι τοπικές κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας. Αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που είχε επισημάνει ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις από υφιστάμενες δραστηριότητες όπως η λειτουργία της βιωτών στην Καλλιρόη του Δήμου Ιχαλίας. Άδεια στην Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θωρία χορηγεί η Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Η άδεια χορηγείται στο πλαίσιο της πενταετούς παράτασης μέχρι το 2028 του προγράμματος για λόγους προαγωγής της έρευνας και περαιτέρω ανάδειξης του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου υπό τη διεύθυνση της Ξένιας Αραπογιάννη, επίτιμης διευθύντριας του κέντρου. Παμπελοποννησιακή συγκέντρωση συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί στο εργατικό κέντρο Καλαμάτας αύριο στις 11 το πρωί με ομιλητές εκπροσώπους συνταξιουχικών ομοσπονδίων. Η ενότητα και η συλλογική δράση είναι οι μεγαλύτεροι δημικές και κοινωνικές δυσκολίες. Εργασίες φορτοεκφόρτωσης αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης των δρόμων του κέντρου της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθούν στην Οδό Ψαρών αύριο από τις 8.30 μέχρι τις 10.30 το πρωί. Για το λόγο αυτό θα γίνει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Ψαρών μεταξύ Αριστείδου και Μακεδονία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν εναλλακτικές διαδρομές. Ένας νέος χώρος που θα λειτουργήσει ως παράρτημα

0: Ένας νέος χώρος που θα λειτουργήσει ως παράρτημα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και θα αφορά το τμήμα της παιδικής από την Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης μας. Οι ανάγκες για εξέβρεση μεγαλύτερου χώρου για την υφιστάμενη παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη που λειτουργεί στο Πνευματικό Κέντρο οδήγησαν στην απόφαση εξέβρεσης αυτού του νέου χώρου εντός της αγωνισμού. Κατέληξαν σε ισόγειο χώρο 350 τετραγωνικών μέτρων στη συμβολή των οδών Αθηνών και Αγίας Λαύρας της Καλαμάτας, όπου και θα διαμορφωθεί κατάλληλα με σχέδιο να ξεκινήσει τη λειτουργία του στις αρχές του 2027. Γενικά αίθριο καιρό με κάποιες μικρές αστάθειες και ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι αναμένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις πρόσκαιρα έως τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καλός καιρός, νοτιοανατολική άνεμη έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως τους 31 βαθμούς προβλέπει ΕΜΗ για αύριο Τετάρτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις. Χάσματα. Η αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
9: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
8: Η ανάγκη συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκής. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
9: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
8: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
9: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
8: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
10: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
11: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε

0: μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
1: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

σε παρέσυρε και σένα είναι μια μπόρα. Κι αν δεν βρήκες ένα βράχο να πιαστείς, σε ξενίτεψε η ίδια σου η χώρα και δεν σ' άφησε μια λέξη.

σαν ένα βέσο στο κενό. Κι αγγελίστηκα βαθιά μέσα στη λάσπη. Τα κούσμα μου είναι πλέον πιο πραχνό. Μα τι φοβάμαι ποτέ του δεν με βλάπτει.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, το πλήρωμα του Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατάρριψη ή για τεχνική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνέλεγησαν το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

Γεια, πάμε Παναγιώτη. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Είναι 3η 9 Ιουνίου 2026. Ξεκινάμε και σήμερα έτσι σιγά σιγά, αργά αργά και βαριεστημένα, Γιώργο Γαλανέ, γιατί είναι και ο καιρός, καλοκαιρία. Συννεφιά όμως βλέπω, έχει πει θα βρέξει πάρα πολύ. Έτσι έχει πει για σήμερα, μετά τη μία η ώρα θα έχει πολύ δυνατή και έντονη βροχόπτωση. Προσέχουμε, για Τρίπολη μιλάω. Όπως είπα, 3η 9 Ιουνίου του 2026 είμαστε μαζί για την γνωστή αθλητική σας ενημέρωση αυτή την ώρα, 11 και 16 πρώτα λεπτά. Πήγαμε λίγο πίσω σήμερα στο να ξεκινήσει η εκπομπή μας. Μπάλα είναι και γυρίζει η ονομασία της. Μας ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται η εκπομπή με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάδουλη, δίδυμο τεχνικών εδώ, και Γεώργιο Γαλανό, που ακούσατε πριν στο δικό του μετερίζει και κομμάτι με τα τραγούδια που είχε επιλέξει ο Γιώργος Γαλανός και σας τα εξήγησε κιόλας τι τραγούδι είναι και πώς και πού, η δική του εκπομπή του Γεώργιου Γαλανού. Δίνει μουσικά για τη δική μας αθλητική ενημέρωση την εκπομπή μας, και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί ακουγόμαστε ταυτόχρονα, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2, 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5.

Θα δούμε όπως κάθε μέρα τα του Αστέρα Actor και μια στασιμότητα που υπάρχει στα μεταγραφικά. Δεν υπάρχει κάτι ακόμα να πούμε ότι εντάξει, διαβάζουμε για Κουρμπέλη, για Κοτσίδα και τα γνωστά. Είναι αυτό μέσα στο πρόγραμμα και ήταν αναμενόμενο. Να δούμε για τους προπονητές που θέλει ακόμα. Σας είπαμε χθες ποιο είναι το πακέτο για τις ακαδημίες K19, 17 και 15. Ενώ αναζητά προπονητή, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι στη β' ομάδα και στη γυναικεία ομάδα ο Αστέρας. Έτσι, πρέπει να δούμε και εκεί ποιοι θα είναι οι προπονητές. Από ό,τι φαίνεται, γιατί συνδέεται και με την Καλαμάτα η είδηση αυτή, εκεί που φαίνονταν ότι μπορεί να δώσει το Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, δεν υπάρχει η περίπτωση αυτή. Αυτό βγαίνει τώρα σε νέο ρεπορτάζ. Ήταν κοντά στο να χρησιμοποιηθεί για 2-3 αγώνες που θα ήθελε η Καλαμάτα το Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Μάλλον δεν θα συμβεί αυτό, βέβαια η ανατροπή μπορεί να έχει πάλι ανατροπή, θα δούμε. Η Καλαμάτα που θέλει και σέρβο τερματοφύλακα και έχει και τα θέματα της και με την αδειοδότηση, θα δούμε τι γίνεται. Θα δούμε βέβαια και τις υπόλοιπες ομάδες Super League 1 πώς ετοιμάζουν το πλάνο για τη νέα σεζόν. Και βέβαια τα μπασκετικά μας, με τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-1 χθες. Ο Παναθηναϊκός πάλι τα παράπονα από τη διαιτησία, αλλά πρέπει και ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει και τη δική του ομάδα, τα σούτ τα ελεύθερα που δεν μπορεί να βάλει και την κατάσταση πως δέχτηκε 102 πόντους από τον Ολυμπιακό. Άμα δεχτείς 102 πόντους, πως να μην χάσεις, δεν γίνεται να παίξεις και λίγο άμυνα. Τα lay-up και τα καρφώματα ήταν για πλάκα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είχαμε υβριστικά συνθήματα και νέα παρατράγουδα, εντάξει, γνωστά αυτά όλα. Η συνέχεια αύριο, Τετάρτη, 9 η ώρα, τέταρτος τελικός. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει μέσα στο ΆΚΑ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, αν δεν κερδίσει η τιθή θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αύριο 9 η ώρα το Σάββατο, αν υπάρξει πέμπτο παιχνίδι, όχι την Παρασκευή, το Σάββατο το απόγευμα, γιατί υπάρχει και το παγκόσμιο κύπελλο που ξεκινάει την Πέμπτη και καταλαβαίνετε ότι οι ώρες είναι πιεσμένες γιατί θα υπάρχει η μετάδοση από την ΕΡΤ2 και πρέπει να βρεχθεί και το τηλεοπτικό κομμάτι διάμεσα στα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου. Αυτά έτσι πάνω κάτω θα σχολιάσουμε για σήμερα, Τρίτη 9 Ιούνιου. Περνάνε οι μέρες, φτάνουμε έτσι και μπήκαμε στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου και συνεχίζουμε, αφού ο Ιούνιος είναι και ο μήνας που θα αρχίσουν να γίνονται μεταγραφές, να υπάρχουν τα παρασκήνια, ιστορίες, γιατί τέλος Ιουνίου ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει πολύ νωρίς, στα μέσα Ιούνιου, την προετοιμασία του, αλλά τέλος Ιουνίου οι περισσότερες ομάδες και ο Αστέρας βέβαια θα ξεκινήσει την προετοιμασία του αρχές Ιούλη και περιμένουμε μεταγραφικές κινήσεις.

Θα ξεκινήσουμε τα του Αστέρα Actor με μια στασιμότητα, δεν θα πω ανησυχητική, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν κάποια πράγματα, μεταγραφές, να έρθει και ο Μπαράλες που έρχεται από ό,τι φαίνεται, θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Αστέρα για το θέμα και το πόστο του team manager, με ό,τι σημαίνει η συγκεκριμένη θέση, και για τον Σάββα Τσαμπού, το διευθυντή ποδοσφαίρου, που από ό,τι γνωρίζουμε αυτός θα κινεί τα νήματα σε όλα τα θέματα, τα μεταγραφικά, προπονητικά, ακαδημίες και τα υπόλοιπα, και περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη να τρέχουν, αφού φτάνουμε στα μέσα Ιουνίου, τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία και πρέπει να είναι όλα έτοιμα ώστε να μπει δυναμικά στη νέα χρονιά η ομάδα του Αστέρα Actor, αφήνοντας πίσω τις άσχημες έτσι στιγμές, τα δύσκολα που πέρασε παίζοντας τα play out και παλεύοντας και καταφέροντας να παραμείνει στην κατηγορία, και βέβαια και με ένα νέο προπονητή και σε ηλικία αλλά και γενικά με μεγάλη έτσι ευκαιρία στο να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει και από το ξεκίνημα της χρονιάς, με σχεδιασμό, με τα γραφές και τα υπόλοιπα, τη βοήθεια βέβαια όλων, και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και θα αρχίσει να γεμίζει το ρόστερ. Και διαβάζω εδώ, πολλοί έπαιξαν από τη Β' ομάδα στην Α, ναι, πολύ ωραία είναι όλα αυτά, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε πράγματα χειροπιαστά και πράγματα που θα έχουν σημασία και βάση, όχι γενικότητες. Έπαιξαν πολλοί από τη Β' ομάδα, έπαιξαν εκείνοι, ναι, εντάξει. Δεν θέλουμε γενικότητες. Θέλουμε ξεκάθαρα πράγματα και συγκεκριμένους παίκτες που θα δώσουν το κάτι παραπάνω, και θα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί αυτό. Και μην αναλωνόμαστε σε παρελθοντολογία. Εντάξει, οκ, okay, δεν είπα εγώ να μην φέρουμε παιδιά που έχουν παίξει εδώ ή είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και υψηλού επίπεδου, αλλά πρέπει να ψάχνουμε για κάτι άλλο. Και κάτι φρέσκο, κάτι νέο που θα δώσει και στον κόσμο ένα όραμα, μια όρεξη για να πάρεις και διαρκείας, να δεις την ομάδα, να δεις νέους παίκτες που έχουν καλό βιογραφικό και μπορεί να βοηθήσουν να σου δώσουν το κάτι παραπάνω, όχι το ίδιο και το ίδιο και ξέρεις θα σου δώσει ο τάδε αν τον πάρεις. Εντάξει, αυτό είναι καλό, είναι στάνταρ, είναι σίγουρο, αλλά δεν σε εξασφαλίζει κιόλας. Γι' αυτό εμείς δεν δίνουμε μαθήματα ούτε οδηγίες κάνουμε και θέλουμε να περάσουμε, αλλά λέμε ποδοσφαιρικά πράγματα που συμβαίνουν και ισχύουν για όλες τις ομάδες. Το ότι ήρθαν κάποιοι άνθρωποι που έχουν παρελθόν σαν ποδοσφαιριστές με τον Αστέρα Actor, σωστό, ωραίο, το θέλει και ο κόσμος, όμως τώρα πρέπει να τρέξουν τις καταστάσεις και να πάμε σε... Είπαμε ότι ο Αστέρας, δεν το ξεχνάμε τώρα αυτό, γιατί όταν το λέγαμε στο τέλος της χρονιάς και το ισχυρίζονταν και άλλοι, όχι μόνο εμείς, ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί, δεν εξυγχρονίζεσαι πηγαίνοντας προς τα πίσω, εξυγχρονίζεσαι πηγαίνοντας προς τα μπροστά, φαίνοντας πράγματα καινούρια που τα έχουν οι υπόλοιπες ομάδες και της Ελλάδας και της Ευρώπης, και βλέποντας τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορείς να τις περάσεις την ομάδα σου. Όχι να πηγαίνεις πάλι στην πεπατημένη και τα ίδια και τα ίδια και είμαστε εντάξει και δεν πειράζει. Ο εξυγχρονισμός το λέγατε και οι ίδιοι εκεί στην ομάδα του Αστέρα, ότι έχουμε μείνει πίσω, έχουμε εξυγχρονιστεί, είμαστε παγιωμένοι, κάνουμε, ράνουμε, και γι' αυτό έφτασε αυτή η κατάσταση να συμβαίνει. Πρέπει να το δείξεις και στην πράξη ότι εξυγχρονίζεσαι όμως, και με τις μεταγραφικές κινήσεις και με την οργάνωση του συλλόγου και με τον τρόπο που θα λειτουργήσει το οργανόγραμμά σου στα επόμενα χρόνια, που θα βάλεις ένα πλάνο πενταετές, διετές, τριετές, κάποιο πλάνο πρέπει να βάλεις, δεν μπορεί να είναι έτσι όλα χωρίς να έχεις κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Αυτά λέω, αυτά αναφέρω, το κλείνω εδώ όσο αφορά το σχεδιασμό που περιμένουμε όλοι να γίνει για την ομάδα του Αστέρα Actor και τη σεζόν που θα ξεκινήσει. Νομίζετε, περνά ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα, βλέπετε εβδομάδα δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τέλος του Ιούνιου, ξεκινάει ο ήλιος, ξεκινάει η προετοιμασία. Πρέπει να έχεις παίκτες εδώ, πρέπει να έχεις team, πρέπει να έχεις ανθρώπους, πρέπει να έχεις τα πάντα έτοιμα για να μπεις στην προετοιμασία. Έχει την εμπειρία ο Αστέρας, δεν είναι νεοφώτιστος, έτσι. Δεν είναι η μαύρη θύελα, ας πούμε, που ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, θέλει να δει τι γίνεται, πώς γίνεται. Εντάξει, η εμπειρία είναι μεγάλη του Αστέρα. Πάμε για την 20η σεζόν αυτή που θα ξεκινήσει, που θα βρίσκεται και βρίσκεται στη Super League 1. Άρα την τεχνογνωσία την έχει, όμως πρέπει να την εξελίξει. Εντάξει. Είπα, το κλείνουμε εδώ και δεν λέμε κάτι άλλο.

Αυτά πάνω κάτω με τον Αστέρα Actor και φυσικά περιμένουμε έτσι ενημέρωση για τις μεταγραφές, για την έναρξη προετοιμασίας, που θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα υπάρξουν φιλικά παιχνίδια στο εξωτερικό με κάποιες ομάδες που συνηθίζει να μετακινείται, έστω και αν η προετοιμασία διεξαχθεί εδώ στην Ελλάδα ή και στην Τρίπολη που μας έχει συνηθίσει ο Αστέρας Actor να γίνονται στις εγκαταστάσεις του η προετοιμασία. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά, να τα μάθουμε επίσημα όταν ανακοινωθούν από την ΠΑΕ Αστέρα. Και βέβαια, όπως είπα στο ξεκίνημα και στην αναφορά μου για την ομάδα της Αρκαδίας, για την ομάδα της πόλης μας, ο Μπαράλες που έρχεται και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση με το ρόλο, το πόστο του και τα υπόλοιπα, και τον Σάβα Τσαμπούρη που δεν έχει ανακοινωθεί, έχει ανακοινωθεί επίσημα, δεν έχουν ανακοινωθεί οι συνεργάτες του. Έτσι, να δούμε και ποιοι άλλοι θα είναι μαζί του, ποιοι θα συμπληρώσουν έτσι όλο το προπονητικό επιτελείο, το staff και το τεχνικό επιτελείο εκεί που θα χειρίζεται και πράγματα και καταστάσεις για την συνέχεια και το μέλλον της ομάδας, όπως το έχουν σκεφτεί οι ιδιοκτήτες και θέλουν να την βλέπουν την ομάδα ψηλά και όχι να παλεύει για την παραμονή, αλλά να παλεύει για υψηλότερους στόχους, για ευρωπαϊκή διοργάνωση ή για κατάκτηση ενός τίτλου που το προφανές είναι ότι ένας τίτλος μόνο από το κύπελλο μπορεί να έρθει. Για πρωτάθλημα, εντάξει, αυτό θα είναι ένα όνειρο απατηλό, όχι μόνο για τον Αστέρα Actor. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσει περιφερειακή ομάδα πλέον τον τίτλο και να τον κατακτήσει. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΤ Τρυπόλεως και της ΕΤ Καλαμάτας, όπου ζωντανά ακούτε την αθλητική εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει. Περνάμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, όπως λέμε εμείς έτσι απλά. Να δούμε και της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας στα νέα, τι γίνεται εκεί στην ομάδα της πόλης, της Μεσσηνίας, που θα παίξει μετά από 26 χρόνια στη Super League 1. Έχει κάποιο θέμα με την αδειοδότηση, αφού όπως θα ανακοινωθεί οι πληροφορίες λένε δεν παίρνει αδειοδότηση σε πρώτο βαθμό. Θα προσπαθήσει και θα τα καταφέρει, πιστεύουμε, να πάρει σε δεύτερο βαθμό την αδειοδότηση για να συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα της Super League 1. Είναι και σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών, όπως τον τερματοφύλακα που μάθαμε ότι ενδιαφέρει και είναι Σέρβος, 29 ετών, ενδιαφέρει την Καλαμάτα. Έχει ήδη τρεις ποδοσφαιριστές ανακοινώσει, τους δύο και έναν που θα τον ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα, και μιλάμε για τον Κένεθ Βάργκας, τον κοσταρικανό μεσοεπιθετικό που έχει συμφωνήσει μαζί του και θα τον ανακοινώσει. Ο Αλόνσο και ο Μαρσελίνιο έχουν ανακοινωθεί ήδη από την ΠΑΕ επίσημα για 2 χρόνια και όλες οι συμφωνίες είναι για 2 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε και τους παίκτες που δεν θα παραμείνουν ή ποιοι θα παραμείνουν από την περσινή περίοδο που έχουν και συμβόλαια, και είναι αρκετοί αυτοί που έχουν συμβόλαιο και πρέπει να λύσουν τα συμβόλαιά τους για να αποχωρήσουν, και αυτό ακόμα δεν έχει τρέξει στην ΠΑΕ Καλαμάτα. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Υπάρχει και το γηπεδικό που, όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει λύση με την Καλαμάτα να έρχεται να παίζει εδώ στην Τρίπολη στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης. Το θέμα είναι πού θα πάει. Θα πάει στην Αττική, θα πάει κάπου αλλού. Δύσκολο να πάει σε κάποιο άλλο γήπεδο εδώ της περιφέρειας. Περιφέρειας, πρόσεξε τι λέω, γιατί η περιφέρεια είναι η νομή δική μας εδώ, η κοντινή. Αργολίδα, Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Κορινθία. Είναι άλλη περιφέρεια εκεί. Έτσι, η Αχαΐα που μου λένε εδώ οι συνεργάτες μας, η Αχαΐα είναι σε άλλη περιφέρεια. Εγώ μιλάω για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η περιφέρεια που είναι και η Αχαΐα μέσα, δεν ξέρω αν βολεύει. Είναι πολύ ανάποδα από Καλαμάτα να πας στην Αχαΐα. Άσχετα και έχει γίνει ο δρόμος εκεί στην Ηλία, είναι λίγο το ταξίδι αρκετά μεγάλο, είναι δύσκολο, ο κόσμος που θα ακολουθήσει, ίσως βολεύει και η Αττική. Πάντως είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει, πάει συνέχεια από το ξεκίνημα της, μάλλον από το τελείωμα της σεζόν πέρυσι που η Καλαμάτα εξασφάλισε την άνοδο, έχουμε αυτή την κουβέντα. Τι θα γίνει με το γήπεδο, που θα παίξει, τι θα κάνει, πάλι τα ίδια. Τώρα θα παίξει εδώ, μπορεί να παίξει στην Τρίπολη 2-3 παιχνίδια. Στην αρχή φαίνονταν ότι υπήρχε μια επαφή και ότι μπορούσε να συμβεί αυτό. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να απομακρύνεται το σενάριο, χωρίς να το αποκλείουμε εμείς καθόλου. Και θα δούμε, γιατί οι καταστάσεις, ξέρετε, αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη, από τη μία ώρα στην άλλη, από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να διαμορφωθούν κάποια πράγματα που να ευνοούν είτε την μία είτε την μία άλλη ομάδα, είτε και τις δύο, και να προχωρήσει μια συνεργασία. Γενικά μιλάμε για όλες τις συνεργασίες που μπορεί να γίνουν όσο αφορά τα γηπεδικά και τα μεταγραφικά μεταξύ ομάδων, παικτών και τα υπόλοιπα μέχρι εκεί, γιατί αν πούμε για κάτι άλλο, γενικά για όλες τις ομάδες μπορεί να παρεξηγηθεί κιόλας ότι μπορεί να έχουν κάποια συνεργασία, που πρέπει να έχουν και συνεργασία οι ομάδες, δεν είναι αντίπαλοι σε όλα τα θέματα. Αντίπαλοι είναι στα 90 λεπτά όταν παίζουν μέσα στο παιχνίδι για να διεκδικήσουν τους βαθμούς ή οτιδήποτε άλλο στόχο υπάρχει, ανάλογα πως είναι η διαδικασία και σε ποιο θεσμό θα παίξουν αντίπαλοι. Άρα η Καλαμάτα έχει τα θέματά της που πρέπει να τα λύσει, έχει και παίκτες πολλούς που πρέπει να δει με τα συμβόλαιά τους θα γίνει, και βέβαια έχει και Έλληνες παίκτες που θα αποκτήσει, και από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει με κάποιους Έλληνες παίκτες, εκτός από τους ξένους που γνωρίζετε ποιοι είναι και τα έχουμε πει όλες τις ημέρες αυτές, με τους δύο να έχουν ανακοινωθεί επίσημα και ο ένας να περιμένουμε την ανακοίνωση μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ψάχνει και τερματοφύλακα και μιλάει με ένα Σέρβο 29 ετών που ενδιαφέρει την ομάδα της Μαύρης Θύελλας.
και όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν, με τους Έλληνες να είναι σε κάποιες συμφωνίες, όχι τις ήδη υπάρχοντες, μιλάμε για παίκτες που δεν είναι και δεν ανήκουν στο ρόστερ, είναι από άλλες ομάδες. Έχει μιλήσει με Έλληνες ποδοσφαιριστές η Καλαμάτα και περιμένει να τελειώσουν οι οριστικές συμφωνίες και να ανακοινωθούν. Θα δούμε αν αυτό συμβεί. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας και οι συνεργάτες του τρέχουν τα θέματα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την προετοιμασία που είναι στα σκαριά να ξεκινήσει αρχές Ιουλίου. Εκεί από ό,τι γνωρίζουμε θα ξεκινήσει και η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, την προετοιμασία της, και το γηπεδικό βέβαια, που πρέπει να τρέξουν οι εργασίες. Είπαν κάποιοι για τέλος Οκτώβρη, κάποιοι άλλοι λένε για αρχές Νοέμβρη ότι μπορεί να είναι έτοιμο το δημοτικό στάδιο στην παραλία. Όλα αυτά εγώ δεν μπορώ να τα εγγυηθώ με τις πληροφορίες που έχουμε για κανέναν και για τίποτα, αν δεν δω σε πράξη να τελειώνουν κάποια πράγματα. Και αυτό βέβαια ισχύει για όλους και όχι μόνο για την Καλαμάτα. Πάντα το χρονικό περιθώριο και ορίζοντας που υπάρχει ξεπερνάει το όριο που έχει χαρακτηριστεί σαν deadline, όπως λέμε, τελική παράδοση ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι οι εργασίες αυτές μπερδεύουν τις καταστάσεις κάποιες στιγμές, καργοπορεί το ένα, υπάρχουν καιρικές συνθήκες, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να δυσκεραίνουν το έργο στο να τρέξουν οι εργασίες. Θα δούμε, είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να οριοθετηθούν και να προχωρήσουν με οποιοδήποτε κόστος, θα πω εγώ. Αφού κόστος οικονομικό δεν υπάρχει και πρόβλημα, έχουν βγει τα χρήματα και από την περιφέρεια και από το Δήμο και από τα υπόλοιπα, αλλά δεν ξέρω πώς τα διαδικαστικά είναι τόσο πια επιβαρυντικά όλα που αργούν τόσο πολύ. Αυτή είναι η δική μου απορία και νομίζω όσοι μας ακούν και καταλαβαίνουν.

Θα αλλάξουμε τώρα έτσι επίπεδο και θα πάμε στις εθνικές ομάδες, γιατί διαβάζω εδώ ότι σήμερα έχουμε παιχνίδι για την εθνική ομάδα νέων της χώρας μας, επίσημο παιχνίδι. Δεν το γνώριζα, το είδα τώρα και θα το πω και σε εσάς να ενημερωθείτε. 6 ώρα λοιπόν σήμερα, 9 Ιουνίου, στο γήπεδο της Τούμπας έχουμε την τελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου του Euro Under 19 και παίζουμε η εθνική μας ομάδα νέων Under 19 με το Καζακστάν. Είναι μια ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα να προκριθούμε, αν κερδίσουμε στην επόμενη προκριματική φάση της Link A του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της κατηγορίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί live streaming από το επίσημο κανάλι της εθνικής ομάδας στο YouTube για όσοι θέλουν να το δουν. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους και είναι η εθνική μας ομάδα νέων που παίζει σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας με το Καζακστάν. Η βαθμολογία έχει το Καζακστάν στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Σερβία είναι στη δεύτερη θέση με 3, η Πορτογαλία τρίτη με 2 βαθμούς. Εμείς έχουμε έναν βαθμό και η τελευταία αγωνιστική είναι η σημερινή, με το Καζακστάν να παίζει με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας και η Σερβία

Είναι ήδη εξασφαλισμένη, αλλά συμμετάσχει στους δύο πρώτους γύρους, χωρίς βέβαια να μετράει η βαθμολογία της, αφού είναι εξασφαλισμένη η θέση της Τσεχίας, που είναι η διοργανώτρια για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για τους Under 19.

Πάμε στα μπασκετικά μας τώρα. Είχαμε χθες ένα ακόμα παιχνίδι για τους τελικούς της Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 102-92. Καλύτερος Ολυμπιακός, είχε μεγαλύτερη διάρκεια, ήταν περισσότερο χρόνο, συντριπτικά περισσότερο χρόνο μπροστά στο σκορ. Μία, δύο, τρεις φορές ο Παναθηναϊκός πέρασε έτσι μπροστά από τον Ολυμπιακό. Η διαφορά ήταν στους 5-6 πόντους, 9-12-13 και τελείωσε με τους 10-102-92, με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Αυτό το 2-1, είχαμε πάλι υβριστικά συνθήματα για τις κόρες, για τις μανάδες, για τους προέδρους, για τους παίκτες. Ο Λούκας έκανε χειρονομίες, δηλαδή γίνεται ένα πανηγύρι γενικά. Οι τιμωρίες πέφτουν ένθεν και κακήθεν, όπως το λέμε, και ένθεν και για τον ένα και για τον άλλον, αλλά δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Με τον τέταρτο τελικό να διεξάγεται αύριο Τετάρτη 9 η ώρα στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, και το Παναθηναϊκό να προσπαθεί σε αυτό το μάτς να κάνει το 2-2, θα προσπαθήσει δηλαδή, ενώ ο Ολυμπιακός αν το κερδίσει θα στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδας στο Telecom Center, κάτι που στο ίδιο γήπεδο κατέκτησε και την Ευρωλίγα και έγινε πρωταθλητής Ευρώπης, αφού εκεί διεξήχθη το Final Four. Λέτε να είναι η μοίρα να κατακτήσει και το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, αλλά και την Ευρωλίγα που ήδη την έχει κατακτήσει στο ίδιο γήπεδο. Θα δούμε. Θα είναι έτσι κάτι που θα το ξεχάσουν ποτέ οι φίλοι του Ολυμπιακού και θα το ευχαριστηθούν κιόλας, νομίζω, και δικαιολογημένα.

Με κορυφαίο το Φουρνιέ ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και έκανε το 2-1. Ο Παναθηναϊκός κατώτερος των περιστάσεων, μπορώ να πω, πέρα από τα διαιτητικά λάθη που πάλι ισχυρίζονται όλοι στον Παναθηναϊκό ότι του χάλασαν το μυαλό, ότι του δημιούργησαν προβλήματα. Εντάξει, υπάρχουν και διαιτητικά λάθη, αλλά έγιναν διαιτητικά λάθη και από την πλευρά του Ολυμπιακού. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έχει παράπονα από τη διαιτησία. Κάποια στιγμή είδα την μπάλα έσκασε έξω, δεν την έδωσαν υπέρ του Ολυμπιακού. Κάποια άλλα θέματα και κάποια φάουλ που ζητάει και ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, μην μπαίνουμε τώρα σε αυτό. Ο Σλούκας είναι λίγο αυτά που κάνει, δεν ξέρω, λίγο τραβηγμένα. Είναι ένα σοβαρό παιδί, ένας εξαιρετικός αθλητής, αλλά επειδή ακούει

πάρα πολλά για αυτός από τον κόσμο, πολλές ύβρις και για τη γυναίκα του και για την οικογένειά του. Δεν αντέχει, έκανε κάποια πράγματα εκεί, έδειξε το νούμερο 7 με τις Ευρωλίγες που έχει κατακτήσει ο Παναθηναϊκός και ότι τον βλέπει τον Παναθηναϊκό με τα κιάλια ο Ολυμπιακός, εντάξει. Αλλά μέχρι εκεί, εντάξει. Ξέρω εγώ τώρα, αυτά για τους αθλητές δεν είναι και ότι καλύτερο. Ο Μπαρτζόκας ζήτησε συγγνώμη, όπως είχε υποθεί ότι θα γίνει, για ένα βίντεο που είπε κάποια πράγματα και έπρεπε και ζήτησε συγγνώμη. Πάλι ο Παναθηναϊκός ισχυρίζεται για τις βολές, όπως και ο Σερέλης που πήγε στη συνέντευξη τύπου αφού είχε αποβληθεί ο Άταμαν και είπε για τις βολές ότι είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτό είναι μια τροφή για σκέψη, αυτό είπε ο Χρήστος Σερέλης. Δεν έχει άδικο ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί δηλαδή ο Ναν, που είναι από τους πιο μεγαλύτερους σκόρες της Ευρωλίγκα, να μην κερδίζει ούτε ένα φάουλ για να πάει στις βολές. Δεν έχει εκτελέσει καμία βολή ο Κέντρικ Ναν στους αγώνες με τον Ολυμπιακό, έτσι. Είναι ένα φαινόμενο αυτό που πρέπει να εξεταστεί, αλλά τι να κάνουμε, βάζεις και αυτό μέσα ότι πρέπει να το ξεπεράσεις το εμπόδιο για να καταφέρεις αυτό που είναι ακατόρθωτο αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.

Να ξαναγυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Βλέπω έτσι κάποια θεματάκια με μεταγραφικές κινήσεις από τις ομάδες της Super League 1, όπως ο Παναθηναϊκός που διαπραγματεύεται για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ενός παίκτη που είναι στο στόχαστρο των πράσινων και βέβαια είναι μια δύσκολη περίπτωση, με τον παίκτη που είναι στις Αρερουά. Και η Βέλγη λέει ότι ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, είναι ένας μέσος και είναι Γάλλος βέβαια και σίγουρα ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και κοιτάει η ομάδα του Παναθηναϊκού για να κάνει διαπραγματεύσεις μαζί του. Ο Γιαννούλης φαίνεται ότι κλείνει προς Ολυμπιακό κυρίως και όχι με τον ΠΑΟ, που έχει γίνει συζήτηση για τον ΠΑΟ και την επιστροφή του. Μάλλον και ο Τσάπρας, από ό,τι φαίνεται, και ο Γιαννούλης θα καταλήξουν στον Ολυμπιακό. Ο Ινσίνιε, το είπαμε και χθες, ενδιαφέρει τον Ηρακλή, μεγάλη έτσι κίνηση αν συμβεί αυτό, 35χρονος έστω και στην ηλικία αυτή να έρθει στον Ηρακλή. Έχει παίξει 12 χρόνια στην Νάπολη, που έχει φορέσει γύρω στις 500 φορές, 450 φορές τη φανέλα της Νάπολη. Ο Ματσάρη, ο προπονητής, τον ξέρει και ο Ινσίνιε ξέρει τον Ματσάρη. Τελικά ο Ηρακλής μπαίνει δυναμικά, φαίνεται, στην επιστροφή του Super League 1. Ο Νίκολιτς υπέγραψε για 2 ακόμη χρόνια συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Στον Όφι ψάχνουν στόπερ. Ο Σιέλης φαίνεται να απομακρύνεται γιατί οι απαιτήσεις του είναι υψηλές από ό,τι μαθαίνουμε. Θέλει έναν παίκτη Χαλίλοβιτς ο Βόλος. Έτσι σας λέμε 5 πραγματάκια πάνω κάτω για ό,τι βλέπουμε εδώ από τις ομάδες. Ο προπονητής θεματοφυλάκων του Πανετολικού φεύγει και είναι μια αίτηση αυτή για τη Μαύρη Θύελλα. Ο Τζενάμο, που ήταν προπονητής θεματοφυλάκων στον Πανετολικό, φεύγει από εκεί και πάει στην Καλαμάτα, λέει το ρεπορτάζ από το Αγρίνιο. Άρα να μια είδηση για τη Μαύρη Θύελλα. Προπονητής θεματοφυλάκων θα είναι ο Τζενάμο για τη σεζόν την φετινή, έτσι λέει το ρεπορτάζ από το Αγρίνιο. Είχαν συσκέψει Μάτος και Βιερίνια με την οικογένεια Σαββίδη για το μέλλον και τη συνέχεια του ΠΑΟΚ. Η Κηφισιά αποχαιρέτησε τον Ξενόπουλο που πάει στον Πανετολικό. Ο τερματοφύλακας ο Ξενόπουλος πηγαίνει για Πανετολικό, ενώ ο Όφι έχει βγάλει τα εισιτήρια διαρκείας για το Παγκρίτιο και τη νέα χρονιά που θα παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αν δεν είναι το Europa League Όφι, θα είναι το Conference σίγουρα, αφού αν αποκλειστεί από τη διαδικασία των προκριματικών στο Conference, στο Europa League, έχει εξασφαλίσει τη League Phase του Conference League. Αυτά και για σήμερα. Πλησιάζουμε παρά 5, 12 παρά 5. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση που παράγεται η εκπομπή στην ΕΡΤ Τρίπολης, ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Να ευχηθώ ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας για όλες και όλους και προσοχή, γιατί εδώ στην Τρίπολη βλέπω μαζεύονται αρκετά σύννεφα. Μήπως έχουμε βροχόπτωση, θα δούμε. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν σήμερα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο ίδιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Τόσο το Τελαβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Στο μεταξύ, δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει για τον λόγο της πτώσης του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Ζημιά σημειώθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο RT News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Στην Εύβοια συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα 5,2 ρίκτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Περισσότερες από 35 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την Πέμπτη θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε χθες. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 ακόμη άτομα. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αύξηση της αντιμετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις Φιλιππίνες τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια των κτηρίων, ενώ 35 οι νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 οι τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Γίνονται και αυτά, φίλες και φίλοι. Είδατε, χθες ο Πρωθυπουργός, πριν το αφήσει να διαμορφωθεί ως κλίμα, όχι, θα γίνει ένα σχηματισμός, να η ονοματολογία, πάρε δώσε, υποτίθεται Πέμπτη θα ανακοινωνότανε, είναι εν το άμα και το θάμα. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Έκανε, ούτε καν διορθωτικό δεν μπορεί να τον πει κανείς, έκανε τον ανασχηματισμό, έκλεισε τις εκκρεμότητες που είχε και πρέπει να πάει παρακάτω, και αυτό κάνει, γιατί σε προεκλογική περίοδο είμαστε, με ανεβασμένο πάρα πολύ το θερμόμετρο, και σκεφτείτε, είναι νωρίς ακόμα, τι έχει να γίνει λίγο αργότερα, δεν ξέρω πόσο είναι το αργότερα, θα το δούμε, γιατί μαζί με τα σενάρια του ανασχηματισμού και κυρίως τα πρόσωπα που έπαιζαν για θέσεις, είχε διαμορφωθεί εκ νέου μία συζήτηση για το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν εντός του 2026, μια προοπτική που, όπως επανειλημμένα έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Πρωθυπουργός επιμένει στη θεσμικότητά του.
1: Πάντως τελικά καλύτερα που το ανακοίνωσε χθες να τελειώνουμε, διότι
0: αυτό
1: θα γράφαμε το πρωί στο βράδυ
0: θάμα.
1: Ο καθένας πολλές φορές και από το μυαλό του, σενάρια, επισενάριο.
0: Και δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη.
1: Και τελειώνει
0: τώρα
1: το θέμα.
0: Ναι, εντάξει, από το να φθήρεσαι σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν παράγουν και κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε το μήνυμά σας, ό,τι έχετε να μας πείτε. Επίσης, ελπίζω να λειτουργούν τα μηνύματα σήμερα εδώ, θα το δω αυτό σε λίγο. Α, και επίσης να σας πω πως μπορείτε σταθερά να στέλνετε το mail σας στο ebaltaji@earth.gr.

0: Μία ακόμα δημοσκόπηση, Δημήτρη, δημοσιεύτηκε της interview. Ναι.
1: Το διορθώνει το Πασόκ, ενώ το έδειχνε τέταρτο η προηγούμενη, τώρα το δείχνει τρίτο.
0: Το έχει στην τρίτη θέση. Ναι.
1: Τσιμπημένο λίγο και τσιμπημένος και ο κύριος Τσίπρας. Έχει φτάσει στο 16 στην εκτίμηση.
0: Ναι, στην δεύτερη θέση. Απλώς τα αναφέρουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι.
1: Και η κυρία Καλιστιανού στην πέμπτη. Έστω και με μικρή διαφορά.
0: Ναι, γιατί προηγείται ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Είναι αυτά που είπε ο Δημήτρης χθες και μάλιστα έβλεπα εκ των υστέρων και τα μηνύματα στο προσωπικό μου messenger. 11 δημοσκοπήσεις. 11, αντιλαμβάνεστε τώρα.
1: Και αυτή 12.
0: Και αυτή 12, ναι, ναι. Και πολλές άλλες που δεν δημοσιοποιούνται. Ξαναλέμε, οι λεγόμενες κυλιόμενες που φτάνουν στα επιτελεία. Όλα αυτά στις δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένας κοινός τόπος. Ο κοινός τόπος αυτός είναι επί της ουσίας, η αγωνία των Ελλήνων πολιτών, των ελληνικών νοικοκυριών σε σχέση με τα οικονομικά. Διαπιστώνεται και καταγράφεται αυτό που λέμε οικονομική ανασφάλεια. Τα θέματα αυτά ήταν και θέματα που, με τα οποία δούλεψε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα του ΙΟΒΕ, και στην έρευνα αυτή καταγράφονται τα πολλαπλά πρόσωπα της ανισότητας, παρά τη σημαντική προόδο που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία σε βασικούς δείκτες ανισότητας. Η οικονομική ανασφάλεια λοιπόν παραμένει, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Νίκο Βέτα. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Βέτα.
2: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλεγα μόλις δευτερόλεπτα πριν για την οικονομική ανασφάλεια, η οποία είτε δημοσκοπικά είτε σε έρευνες σαν την δική σας, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι παρούσα και πώς όχι άλλωστε.
2: Να αρχίσουμε ξεκαθαρίζοντας κάποια πράγματα που είναι
0: σημαντικά. Εννοείται.
2: Ο σκοπός της μελέτης μας αυτής, που είναι φυσικά δημόσια διαθέσιμη από τη σελίδα μας, είναι να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το μαύρο κουτί του τι συμβαίνει με την ανισότητα στη χώρα μας. Mm-hmm. Με τις ανισότητες, μάλλον πληθυντικώς, γιατί όπως λέει και ο τίτλος της μελέτης, έχει πολλαπλές πτυχές.
0: Ακριβώς, είναι πολλαπλά τα πρόσωπα. Ναι.
2: Και να σπεύσω να πω ότι μπορεί να έχεις μια χώρα πλούσια με μεγάλες ανισότητες, mm-hmm, ή μπορεί να έχεις σε μια χώρα φτωχή με μικρές ανισότητες. Ούτε είναι απαραίτητο ότι πάντα μεγαλύτερη ή μικρότερη ανισότητα είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο θα ήταν ανησυχητικό θα ήταν αν, χωρίς να έχεις και ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης τρέχων, έχεις σημαντικά στρώματα του πληθυσμού που μπορεί να είναι εγκλωβισμένα σε χαμηλά επίπεδα, σε αυτή τη ζυγαριά της ανισότητας.
0: Τα βρήκατε αυτά, τα έχετε εντοπίσει, κύριε Βέτα? Το λέω γιατί μπορεί... Παρακαλώ.
2: Ναι, ο πιο καθιερωμένος και διαδεδομένος τρόπος μέτρησης εισοδηματικών ανισοτήτων, mm-hmm, και τώρα τονίζω το εισόδημα.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή τι μπαίνει στο νοικοκυριό από την εργασία του, από ενίκεια, από επιδόματα και ούτω καθεξής. Με βάση τον πιο διαδεδομένο δείκτη, η ανισότητα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια λίγο-λίγο μειώνεται. Mm-hmm. Mm-hmm. Μεγάλη, εδώ μικρή αλλά πολύ σημαντική παρένθεση, σε όλη την Ευρώπη, χώρες οι οποίες ξεκίνησαν πριν από 10 χρόνια με σχετικά υψηλότερες ανισότητες όπως η δικιά μας, βλέπουμε εκεί να υπάρχει μια μείωση, ενώ χώρες όπως της Βόρειας Ευρώπης, σκανδιναβικές για παράδειγμα, mm-hmm, που όπως ξέρετε μετά από την επίδραση του φορολογικού του συστήματος και του κοινωνικού κράτους είχαν χαμηλότερες ανισότητες, εκεί σιγά σιγά αυξάνονται.
0: Ναι.
2: Όπως για παράδειγμα η Σουηδία.
0: Μάλιστα.
2: Κλείνει αυτή η παρένθεση, αλλά είναι σημαντικό να βλέπουμε και τη δική μας οικονομία στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής.
0: Κύριε Βέτα, η ανισότητα στην οποία αναφερόμαστε αξιολογείται αποκλειστικά μέσα από την κατανομή του εισοδήματος ή υπάρχουν και παράμετρες άλλοι που επηρεάζουν όλη την εικόνα?
2: Υπάρχουν, εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο ζουμί. Υπάρχει ένα σημαντικός παράγοντας τον οποίο τον συζητάμε στη μελέτη μας, αλλά δεν έχουμε τα δεδομένα για να τον πιάσουμε,
0: mm-hmm.
2: και είναι ανισότητες όσον αφορά την περιουσία, τον πλούτο.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό έχει και μια διαγενειακή διάσταση,
0: mm-hmm.
2: διότι ενδεχομένως μια γενιά πριν από μας να είχε πρόσβαση πιο εύκολα σε δική της κατοικία,
0: mm-hmm.
2: ενώ η επόμενη να μην το έχει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ευημερίας.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει και η άλλη διάσταση, η οποία είναι διάφορα επιμέρους αλλά σημαντικά, όπως για παράδειγμα πόσο έχει πρόσβαση ο πολίτης ή το νοικοκυριό σε υπηρεσίες εκπαίδευσης που να είναι επαρκώς υψηλής ποιότητας για να μπορούν να κουνήσουν και τη βελόνα στη συνέχεια των εισοδημάτων αλλά και της κοινωνικής θέσης του νοικοκυριού.
0: Και αντίστοιχα στην υγεία, φαντάζομαι.
2: Και αντίστοιχα στην υγεία.
0: Μάλιστα.
2: Διότι αν δεν το έχεις αυτό, οι δαπάνες υγείας οι οποίες στη χώρα μας γίνονται σε μεγάλο βαθμό πέραν των δημόσιων
1: και στον ιδιωτικό τομέα, πολύ,
2: οι ιδιωτικές αρκετά, γίνονται από την τσέπη όταν
0: έτσι,
2: κάτι συμβεί.
0: Έτσι. Και σε μια εποχή που αυτό από την τσέπη που είπατε, βλέπουμε και το πόσο πολύ έχουν αυξηθεί τα ασφάλιστρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία και αυτό.
2: Ναι, τα ασφάλιστρα δεν είναι βέβαια από την τσέπη και είναι κάτι το οποίο καλό θα ήταν να είχαμε περισσότερο και φυσικά και με κατά το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.
0: Μιλάω για την ιδιωτική ασφάλιση. Ναι,
2: ναι, ναι. Και το τελευταίο είναι ότι η αίσθηση η οποία καταγράφεται μιας οικονομικής από αβεβαιότητας μέχρι ευαλωτότητας.
0: Μάλιστα.
2: Δεν συνάδει με αυτό το οποίο σας περιέγραψα από την αρχή, ότι σιγά σιγά μέσα από την ανάπτυξη που έχει έρθει, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του μέσου μισθού, υπάρχει και μια μείωση των ανισοτήτων.
0: Ναι.
2: Άρα γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση?
1: Mm-hmm.
2: Το ένα θα μπορούσε να είναι γιατί δεν έχουμε τρέξει όσο γρήγορα πιστεύαμε ότι θα τρέχαμε όταν βγαίναμε μετά από την κρίση.
0: Μάλιστα.
2: Ένα δεύτερο όμως είναι ότι υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα κενά σε περιοχές σαν αυτές που αρχίσαμε να συζητούμε. Και άρα το νοικοκυριό αναγκάζεται να ξοδεύει αρκετά για δαπάνες εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει δημόσιο σύστημα και δωρεάν, αλλά για να μπορέσεις να μπεις σε πανεπιστημιακές σχολές που θα το ανταποδώσουν πρέπει να κάνεις ιδιωτικές δαπάνες που είναι σημαντικές. Αυτά τα οποία είπαμε για την υγεία, και στη συνέχεια βλέπεις τον ορίζοντα μακριά και ρωτάς, εάν κάτι συμβεί με μένα ή με την επόμενη γενιά, καθώς θα χρειάζεται μακροχρόνια φροντίδα,
0: mm-hmm.
2: ποιος θα καλύψει αυτό το κόστος? Θα μπορώ εγώ, ο εργαζόμενος που μπορεί να είμαι σήμερα 25 χρονών, 45 χρονών, μπορώ να βλέπω ότι με συστηματική εργασία θα αυξήσω σημαντικά τις πραγματικές απολαβές μου από την εργασία?
1: Mm-hmm.
2: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα εκεί πέρα είναι πολύ αμφίβολο, έτσι, ότι μπορεί να απαντηθεί θετικά. Άρα το δίπολο, δημιουργούμε ισχυρότερη ανάπτυξη ώστε να έχουμε πρόσβαση σε περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, και δεύτερον προσπαθούμε να κλείσουμε τις μεγάλες τρύπες σε περιοχές όπως υγεία, μακροχρόνια φροντίδα, εκπαίδευση, πρόσβαση, έτσι, άτομα τα οποία μπορεί να έχουν αναπηρίες και να μην μπορούν να έχουν ούτε καν πρόσβαση μέσω έτσι, και κινητικούς λόγους, τέτοια ζητήματα, εκεί υπάρχει έλλειμμα.
0: Είπατε παιδεία και θα μείνω γιατί είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Είμαστε στη διάρκεια, τελειώνουν και όλες οι πανελλήνιες. Διάβαζα λοιπόν στην μελέτη σας αυτή, η κυρία Βέτα, ότι παρά την σημαντική αύξηση των αποφύτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι πιθανότητες εκπαιδευτικής ανέλυξης εξακολουθούν να εξαρτώνται σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας.
2: Ναι, αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
0: Ναι, το λέω, θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί το συνδέω και με ένα τμήμα πάρα πολύ ουσιαστικό, αυτό που ξέρουμε όλοι, με ένα κομμάτι της εκπαίδευσης και της εξέλιξης των παιδιών, που είναι η παραπαιδεία και το κόστος της.
2: Ναι. Αυτό με απλά λόγια, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, αντίθετα υπάρχουν πολλά παιδιά που χωρίς να έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο οι γονείς τους ή χωρίς να έχουν οικονομική επιφάνεια η οικογένειά τους, τα καταφέρνουν μόνοι τους.
0: Ναι, αλλά το βάζετε αυτό το ποσοστό στο 12% διάβασα.
2: Ακριβώς. Αυτό θα έπρεπε, θα ήθελα μάλλον, έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα να λειτουργεί πιο έντονα ως μηχανισμός άμβλυνσης κοινωνικών και εν τέλει οικονομικών ανισοτήτων. Mm-hmm.
0: Αυτό με άλλα λόγια θα το λέγαμε και κύριε Βέτε, ότι έχει ένα αμιγώς ταξικό χαρακτήρα, έτσι.
2: Ναι, μπορεί κανείς να το διατυπώσει με ό,τι επίθετα θέλει. Mm-hmm. Όμως και γι' αυτό δώσαμε το βάρος της μελέτης μας, αφού καταγράψαμε τις συμβαίνεις στις δημοτικές ανισότητες, όπου υπάρχει σταδιακά μία βελτίωση, προσπαθούμε να ρωτήσουμε τότε γιατί το μέσο νοικοκυριό δυσφορεί ή διαμαρτύρεται.
1: Ναι,
2: το ένα μπορεί να είναι γιατί γενικώς διαμαρτυρόμαστε όταν μας ρωτάνε κάτι.
1: Ναι,
2: έτσι, και τα καλά χρόνια, κύριε Τάκη.
1: Έτσι είναι.
2: Να πω ότι και πριν το 2008 λέγαμε ότι έτσι δεν είναι.
1: Έχουμε το σύνδρομο του Καποδίστρια, κύριε καθηγητά. Ο Καποδίστριας πάντα παραπονιόταν, ήθελε και κάτι παραπάνω και δι' αυτού του τρόπου
0: καλά
1: κέρδιζε και πράγματα.
0: Με επιτρέψτε μου, τώρα δεν είμαστε
1: τακτική
0: σε αυτό το σύνδρομο, γιατί είμαστε σε μια φάση που τα κόστη έχουν εκτιναχθεί. Δηλαδή το κόστος της στέγης, το κόστος της εκπαίδευσης, το κόστος της υγείας. Η ακρίβεια από την άλλη, ο πληθωρισμός, έχουν δημιουργήσει ένα
1: προφανώς
0: περιβάλλον. Αλλά εσείς είστε ειδικός, κύριε Βέτα, να μας το εξηγήσετε.
1: Λέει ότι πάντα ο Έλληνας δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος.
0: Ναι,
1: θέλει και κάτι παραπάνω.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Προφανώς δεν είναι μόνο αυτό, εννοείται. Να ρωτήσω και κάτι άλλο μαζί με αυτό που είπε η Ευαγγελία. Η τεχνολογία, έτσι όπως έρχεται με πολλή φόρα, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι οτιδήποτε άλλο, αν βλύνει ανισότητες, βοηθά ή τις οξύνει ακόμη περισσότερο?
2: Δεν το ξέρουμε ακόμη.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα ανισοτήτων όχι μόνο μέσα στην κάθε χώρα, αλλά και από τη μία χώρα στην άλλη.
1: Βέβαια.
2: Διότι εάν στη δική μας χώρα, να σας πάρω ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά όχι μηδενικής πιθανότητας. Εάν στη δική μας χώρα είμαστε απλώς καταναλωτές νέων τεχνολογιών, ας το πούμε σχηματικά τεχνητής νοημοσύνης, για να καταλαβαινόμαστε, αλλά δεν δημιουργούμε θέσεις εργασίας στην παραγωγή, ουσιαστικά θα έχουμε μόνο υποκατάσταση εργασίας, θα χαθούν θέσεις εργασίας, θα αυξηθεί ενδεχόμενα η παραγωγικότητα σε έτσι, κάποιες περιοχές της οικονομίας μας, αλλά συνολικά δεν θα πάει καλά. Πρέπει κανείς να συμμετέχει στην παραγωγή των νέων τεχνολογιών, στην εξειδίκευσή τους.
0: Αυτό ούτως ή άλλως, αν δεν κάνω λάθος, είναι και πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρείται ότι έχει μείνει πίσω σε αυτό, κύριε Βέτα.
2: Ναι. Αυτό όμως, για να μην αποφύγουμε και το ερώτημα του κύριου Τάκη, είναι ο μέσος όρος παραγωγικότητας.
0: Ναι.
2: Το τι θα κάνεις στις ανισότητες, και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα, διότι οι ίδιες αυτές οι νέες τεχνολογίες είναι τεχνολογίες που σε σύγκριση με την παραγωγή πριν από 20 και 30 και 40 χρόνια, που ακόμη και να μην ήσουν στον κλάδο σου ο καλύτερος, αν ήσουν για παράδειγμα 20% χειρότερος από τον καλύτερο, έπαιρνες 20% λιγότερα κέρδη και 20% λιγότερους μισθούς οι εργαζόμενοι σου. Πάρα πολύ ωραία. Πλέον ο καλύτερος παίρνει τα πάντα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μια συσσόρευση και προσδοκία κερδοφορίας σε όλο τον κόσμο, σε 50 επιχειρήσεις. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει κανείς να δει πώς θα τονώσουμε επενδύσεις, θα συνεχιστεί η μείωση της εργασίας και θα δημιουργούν θέσεις εργασίας στη χώρα μας, ταυτόχρονα με την άμεση μέρημνα, ώστε να βελτίωσει υπηρεσιών στους τομείς στους οποίους τονίσαμε.
1: Και πώς κομμάτια της κοινωνίας δεν θα μείνουν πίσω, διότι είδαμε ότι όπου έχουν μείνει πίσω, παραδείγματος χάρη Μεγάλη Βρετανία ή Αμερική, στη συνέχεια το αποτέλεσμα αυτό ήρθε δια της ψήφου αυτών των κομματιών που έμειναν πίσω, και μετά εκ των υστέρων κάποιοι χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο ή τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως γίνεται στην Βρετανία με τον Brexit πια.
2: Εννοείται ότι υπάρχει και η πολιτική διάσταση, αλλά εγώ θα το πήγαινα πιο έτσι, πρωτογενώς. Η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να έχει στόχευση μόνο τον μέσο όρο. Πρέπει να νοιαστεί και αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται.
0: Έτσι είναι.
2: Και να νοιαστεί για αυτούς όχι μόνο με την έννοια των εκ των υστέρων επιδομάτων, με την έννοια των ευκαιριών που τους δίνει.
0: Βέβαια, τη δημιουργία ευκαιριών. Είναι έτσι. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ και τους δύο.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Βέτας, φίλες και φίλοι, Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δύο ή τρεις ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών τορμούς. Ζημιές σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φόρο ελαμφρύνσης με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Για το πρόβλημα της ακρίβειας τόνισε ότι είναι ευρωπαϊκό και διεθνές, για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αύξηση, την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% του μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόωθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα. 70χρονη έχασε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά όταν τα λύκα που μετέφερε σιδηρόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ενώπιον του ανακριτήρου, ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Σχεδόν έθριος καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι εκεί και να μας ακούτε. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής είπαμε μετά από κάμποσες μέρες να ξαναστρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έχουμε μία ακόμα, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, ας την πω λοιπόν εύθραυστη αποκλιμάκωση μετά τα χθεσινά από ό,τι είδαμε. Και είπαμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον γνωστό σε όλους σας, τον κύριο Γαβρίλη Χαρίτο. Είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι ερευνητής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί όσες φορές και αν επιχειρήσει κάποιος, έχω την εντύπωση, να αποκωδικοποιήσει τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, είμαστε πόσο 40 μέρες υποτίθεται σε εκεχηρία και από εβδομάδα σε εβδομάδα έχουμε τη συμφωνία της, που αυτή η συμφωνία δεν φαίνεται πουθενά.
1: Πόσες φορές είπε ο Προέδρος Τραμπ ότι σε 2-3 μέρες έχουμε 11. Συμφωνία, 11 φορές 11, μέχρι τώρα.
0: 11, τις μετρήσαμε λοιπόν, είναι 11 φορές. Λοιπόν, για να καλωσορίσουμε τον κύριο Γαβρίλη Χαρίτο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Να σας κάνω μια διορθώση, γιατί ένας συνάδελφός σας από την κρατική την τηλεόραση εδώ στο Ισραήλ του έχουν αναθέσει να μετράει εδώ και 2 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Πόσες φορές έχει πει ότι η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Λοιπόν, ένα μισάωρο πριν να βγούμε στον αέρα είχε ανακοινωθεί από την κρατική τηλεόραση την Ισραηλινή ότι η σημερινή φορά είναι η 37η.
0: Μάλιστα, βάλτε μια ανωτελεία. Μια ανωτελεία, γιατί ακούστε με λίγο, κύριε Χαρίτο, μια ανωτελεία. Να συνδεθούμε λίγο, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που βρίσκεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και επανακάμπτουμε εμείς. Για να ακούσουμε λοιπόν.
3: Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε 1 μήνα και όχι σε 3 χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα, φίλες και φίλοι, από την ομιλία του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Από αυτό το gov.gr να πούμε ότι έχει αλλάξει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας. Οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε.
1: Τις ουρές, τις χιλιάδες ώρες που έτρωγαν άνθρωποι περιμένοντας ένα χαρτί, ανεβοκατεβαίνοντας ορόφους ή οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά πια γίνονται με ένα κλικ από το κινητό ή τον υπολογιστή, και αυτό είναι μια μεγάλη ψηφιακή επανάσταση που, όσο και πώς να το πω, κακόπιστος να είναι κάποιος, οφείλει να το αναγνωρίσει, γιατί το ζει κάθε μέρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι η μία κίνηση, να μην πούμε, γιατί το από πίσω είναι ψιλοκούφιο και πρέπει επίσης να δουλέψουν για τις, από τις υπηρεσίες της δημόσιας. Ενώ, αλλά
1: αυτό, ναι,
0: ας το κάνουμε μια άλλη μέρα συζήτηση, να φέρουμε εδώ τον αρμόδιο υπουργό. Γυρνάμε λοιπόν τώρα στη συνομιλία μας με τον κύριο Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, συγγνώμη, αλλά ήταν απαραίτητη διακοπή. Σας ακούμε όμως τώρα. Πόσες λοιπόν είναι οι ανακοινώσεις του Τραμπ για εκεχηρία?
2: Λοιπόν, είναι 37
0: στους
2: τελευταίους δύο μήνες, όπως έχει μετρήσει ένας συνάδελφός σας από την κρατική Ζελνή τηλεόραση, που κατά τύχη είναι ένα μισάωρο πριν να συνδεθούμε. Το είδα, οπότε
0: είμαστε λοιπόν σε μία φάση, ας πούμε λοιπόν έτσι, δεν ξέρω, εσείς θα μας διορθώσετε τώρα, που θα μπορούμε να πούμε ότι ξαναπαγώνει η σύγκρουση πρώτον Ιράν-Ισραήλ και είμαστε ένα αναμονή της εκεχηρίας. Για βοηθήστε μας να καταλάβουμε.
2: Λοιπόν, θα σας πω ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Από σήμερα το πρωί έχουν αρθεί τα μέτρα της πολιτικής άμυνας που είχαν επιβληθεί σε όλη τη χώρα από προχθές, με εξαίρεση της κομοπόλης που είναι στα σύνορα με τον Λίβανο. Ο εναέριος ο χώρος ο Ισραηλινός δεν έκλεισε ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Ο εναέριος ο χώρος του Ιράν άνοιξε από χθες το βράδυ, αλλά δεν πραγματοποιούνται οι εσωτερικές πτήσεις. Και οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να βάλουν κατά της Χεζμπολάχ. Μάλιστα σήμερα το πρωί εκδόθηκαν εντολές εκένωσης στις περιοχές που είναι κοντά στην Τύρο και τη Σιδώνα, δύο πόλεις του Νοτιού Λιβάνου. Αναφέρθηκαν και βομβαρδισμοί σήμερα το πρωί, και έχουμε δύο δηλώσεις και από το Ισραήλ και από το Ιράν που είναι αμφίσιμες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, από τη μια πλευρά ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας και ότι μπορεί να χτυπάει όπου θέλει, και στον Λίβανο και στο Ιράν άμα χρειαστεί, ή οπουδήποτε αλλού, για να προστατεύσει την εθνική του ακεραιότητα. Ο πρόεδρος του Ιράν, στον Λίβανο και στο Ιράν άμα χρειαστεί, ή οπουδήποτε αλλού, για να προστατεύσει την εθνική του ακεραιότητα. Ο πρόεδρος του Ιράν

0: Έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί, και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν επιθέσεις, αλλά,
1: ναι.
0: Αλλά γίνονται οι επιθέσεις από το Ισραήλ.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν όμως, κύριε Χαρίτο, και οι πιέσεις των χωρών, των γειτονικών χωρών. Χθες το είπε και πάλι ο Τραμπ, ότι 5 χώρες της περιοχής που συμμετέχουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, και Ιράν, του ζητούν να ασκήσει πιέσεις στον Νετανιάχου για να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσουν σε συμφωνία.
0: Ακούστε, το θέμα είναι ποιες είναι οι προτεραιότητες που κάθε δρόν στην περιοχή έχει θέσει για τον εαυτό του. Δηλαδή,
1: τώρα θα τις αναζητήσουν τις προτεραιότητες, δηλαδή μετά από 37 απόψεις, συγγνώμη κιόλας, αλλά θέλω να πω, δεν έχουν οριστεί, δεν έχουν...
0: 37 φορές είναι η συμφωνία, είναι πρώτων φυλών, οπότε είναι και 37 φορές που θα πρέπει να συζητήσουμε ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες, και εδώ είναι και το πρόβλημα, γιατί κάθε δρόν στην περιοχή έχει τις προτεραιότητες τις δικές του.
1: Δεν συγκλίνουν αυτές οι προτεραιότητες. Επί ποια σύγκληση λοιπόν και επί ποια βάση γίνονται οι διαπραγματεύσεις για την Εκεχηρία, κύριε Χαρίτο?
0: Να σας πω έναν παράγοντα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δεν έχουμε σε κανένα από τα μέτωπα του πολέμου, ναι, καθαρή νίκη ή καθαρή ήττα.
1: Εντάξει, αυτό το λέμε από την αρχή της Εκεχηρίας. Έτσι
0: δεν μπορεί να γίνει λοιπόν μια διαπραγμάτευση που να καταλήξει σε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία, όταν κανένα από τα μέρη δεν θεωρεί ότι έχει κερδίσει 100%
1: ή
0: έχει
1: χάσει
0: 100%. Αυτή τι σημαίνει ότι η αμερικανική
1: ότι
0: πλευρά
1: δεν μπορεί να υπάρξει και χειρία.
0: Δεν μπορεί να διαχειριστεί, ναι, έναν κοινό παρονομαστή, ούτως ώστε να φέρει όλους σε μία θέση που να επιθυμούν
2: προφανώς,
0: την λήξη της σύγκρουσης.
2: Όταν έχεις πει 37 φορές ότι έρχεται η συμφωνία, αρχίζει πια και γίνεται ένας πληθωρισμός αυτών των δηλώσεων, των υποσχέσεων και μιας ορατής πραγματικότητας, και τα λόγια από ένα σημείο και μετά χάνουν την αξία τους πια.
1: Και επίσης έχει και σημασία, αυτό, με συγχωρείτε, για να απαντήσετε.
0: Δεν είναι τα λόγια ενός οποιοδήποτε ανθρώπου.
2: Εννοείται.
0: Είναι τα λόγια του ηγέτη μιας υπερδύναμης που έχει φέρει και
2: ακριβώς
0: και εκτίθεται ουσιαστικά.
1: Και έχει βάλει σε κίνδυνο και την παγκόσμια οικονομία, κύριε Χαρίτο, γιατί αυτή είναι μια άλλη παράμετρος πάρα πολύ σημαντική. Και επιτρέψτε μου στη συζήτηση που κάνουμε. Το Ιράν φαίνεται να ξέρει τι θέλει. Το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή τι θέλει. Η σύγχυση όλη δημιουργείται τελικώς, διότι φαίνεται πως ο πρόεδρος Τραμπ ή δεν ήξερε και μπήκε σε έναν πόλεμο, ή ήξερε και άλλα περίμενε και άλλα βρήκε. Εν πάση περιπτώσει, το πεδίο της σύγχυσης δείχνει να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες που, επιτρέψτε μου να σας πω ότι από ό,τι φαίνεται το βαθύ αμερικανικό κράτος δεν εκφράζεται 100% από όσα λέει ή από τους χειρισμούς του Προέδρου Τραμπ και του περιβάλλοντος του. Να σας υπενθυμίσω κάτι που το λέμε από την αρχή, ότι πολύ κοντά στον Πρόεδρο Τραμπ έχουν εμπλακεί μη θεσμικοί παράγοντες όπως ο Βίτκοφ, ο
1: κατεξοχήν, κατεξοχήν. Ναι.
0: Όλο αυτό το επιτελείο, και από την άλλη έχουμε έναν Ρούμπιο ο οποίος, από ό,τι φαίνεται από τις αντιδράσεις του και από την ποιότητα των δηλώσεών του, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι εκείνος μπορεί να συνεννοηθεί με το
2: μάλιστα, τώρα να ρωτήσουμε και κάτι άλλο.
0: Μπορεί να συνεννοηθεί και με τους δημοκρατικούς και με τους ρεπουμπλικανούς, γιατί κάθε βασί κράτος, και δεν μιλώ μόνο για

0: την Αμερική, για κάθε χώρα.
1: Ναι.
0: Κάθε κράτος έχει μία γραμμή με βάση τη θέση του κράτους, τις δυνατότητές του, τα άγχη του. Κάθε κράτος έχει τα άγχη.
1: Σωστά.
0: Του. Έχει τους σκοπούς του. Και όταν έρχεται ένας Τραμπ με το επιτελείο του να θεωρούν ότι το θέμα απλώς είναι πώς θα περνάει το πετρέλαιο από τα στενά, πώς θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου και πώς θα επιβάλλει η Αμερική αυτόν τον τρόπο που νομίζει ότι
1: μάλιστα,
0: θα πρέπει
1: να ρωτήσω
0: να
1: κάτι. Διάβασα τις προηγούμενες μέρες ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε ή απείλησε, αν το θέλετε, το Ισραήλ ότι σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει αυτό που έχει ζητήσει ο ίδιος, την εκεχηρία, προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, να τελειώσει όλο αυτό το που ζούμε, το Ισραήλ θα μείνει μόνο του. Τι σημαίνει θα μείνει μόνο του, πόσο το εννοεί και πόσο το Ισραήλ όντως φοβάται ότι θα μείνει μόνο του.
0: Ακούστε, μία αθώα δήλωση του Νετανιάχου που την πήραμε αψήφιστα τον Δεκέμβριο του 25 και τι είχε πει, ότι το Ισραήλ σε μία δεκαετία από τώρα δεν θα εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την στρατιωτική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Αυτό το εξελίφθη ως εσωτερική κατανάλωση. Δεν είναι. Πριν από δύο εβδομάδες έχουν αρχίσει να κάνουν την πρώτη τους επαφή δύο επιτροπές και από το Ισραήλ και από την Αμερική σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο, ούτως ώστε να αρχίσει μια διαδικασία όπου το Ισραήλ πλέον από αποδέκτης της βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών θα καταστεί συμπαραγωγός.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι ουσιαστικά η απάντηση της Ισραηλινής πλευράς μετά από τις διαφωνίες που είχαν σημειωθεί και επί Biden και τώρα επί Τραμπ.
2: Ναι.
0: Σου λέει, δεν θέλω πια να εξαρτώμαι 100% σε στρατιωτικό επίπεδο από την Ουάσιγκτον, γιατί αυτό...
1: Σύμφωνοι, αλλά αυτό το συμπαραγωγός αυτό το συμπαραγωγός αργεί. Εγώ ρωτάω, λοιπόν, αν τώρα άμεσα ο πρόεδρος Τραμπ πει από αύριο το Ισραήλ είναι μόνο του, τι σημαίνει αυτό και αν το Ισραήλ αυτό το φοβάται.
2: Μισό. Σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, μισό λεπτό, κύριε Χαριτό.
0: Δεν πρόκειται να γίνει και να σας πω και τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το 70% των δυνατοτήτων του Διεθνούς Αεροδρομίου του Τελαβίβ είναι κατηλημένο από τα πολεμικά των Αμερικανών. Υπάρχει ένα στρατηγείο υπό αμερικανική ηγεσία στο Kiryat Gat που παρακολουθεί το τι συμβαίνει στη Γάζα ή τι δεν συμβαίνει στη Γάζα, και υπάρχει μια άμεση επικοινωνία με την CENTCOM, δηλαδή με την διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων που είναι στον κόλπο, και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι το χτύπημα που έγινε στην Τάχεια πριν από 3 ημέρες και που ήταν η αφορμή για την έναρξη αυτού του ξεσπάσματος ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, οι σαουδαραβικές πηγές που πάντοτε, και οφείλω να το πω εκ των υστέρων, επιβεβαιώνονται, αναφέρουν ότι είχαν ενημερωθεί οι Αμερικανοί για αυτό το χτύπημα.
2: Οπότε
0: λοιπόν αυτή η δήλωση ότι θα αφαιθεί μόνο του, μη σας πω ότι ουσιαστικά πηγαίνει κυρίως προς την Τεχεράνη, διαβεβαιώνοντας την Τεχεράνη ότι θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις που δεν ξέρουμε εν τέλει.
2: Κύριε Χαρίτο, βγάζουμε από τη συζήτησή μας και μία παράμετρο που είναι πάρα πολύ ουσιαστική, γιατί μόλις την προηγούμενη Τετάρτη η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε για τον τερματισμό της στρατιωτικής δράσης στο Ιράν. Η ψηφοφορία ήταν 215-208, με 4 ρεπουμπλικανούς να συντάσσονται με τους δημοκρατικούς σε μια σπάνια ένδειξη εσωκομματικής ρήξης για την εξωτερική πολιτική στην κυβέρνηση. Αυτό είναι δεσμευτικό για τον Τραμπ. Δηλαδή μπορεί να πέρασε στα ψηλά.
0: Παρότι δεν είναι δεσμευτικός για τα θεσμικά των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό έχει τη δυνατότητα ο πρόεδρος Τραμπ να το παρακάμψει με διορισμό ατόμων σε θέσεις κλειδιά σε ό,τι αφορά και τη διεξαγωγή του πολέμου, αλλά και το πώς θα διαχειριστεί την όλη κατάσταση σε στρατιωτικό επίπεδο την όλη κατάσταση. Και για το λόγο αυτό και ο Τραμπ είναι στριμωγμένος και γι' αυτό μιλάει για διαπραγμάτευση. Ένα είναι το σίγουρο, ο πρόεδρος Τραμπ και το περιβάλλον του δεν θέλουν να εμπλακεί σε στρατιωτικό επίπεδο περαιτέρω η Αμερική σε ό,τι αφορά το Ιράν, για έναν σκοπό. Γιατί η Αμερική δεν θέλει το μεταπολεμικό Ιράν να μην είναι σε θέση να παράγει ενέργεια και να εξάγει ενέργεια. Ενώ οι Ισραηλινοί δεν τους νοιάζει.
1: Μάλιστα.
0: Εάν το Ιράν μετά τον πόλεμο θα είναι σε θέση να το κάνει, γιατί
2: προφανώς
0: είναι εχθροί. Είναι
2: προφανώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστούμε
2: κύριε
1: πολύ.
0: Να είστε,
2: να είστε καλά.
0: Καλά,
2: γεια χαρά σας, γεια σας. Δεν θα τελειώσει έτσι αυτό. Δηλαδή, εγώ έλεγα
1: που
2: δεν
1: θυμάμαι από 34
2: φορές. Όταν πρώτο ξεκίνησε, λέω θα έρθει το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Όταν ξεκίνησε και μου λέγανε, μα γιατί. Λέω πάλι τα κάτω.
1: Πια έχει φύγει και αυτό από τις πρώτες θέσεις επικαιρότητας. Δηλαδή,
2: πρόσεξε,
1: μάθαμε να ζούμε και με αυτό σε ένα βαθμό.
2: Μάθαμε να ζούμε ως προς το πώς εξελίσσεται,
1: ναι,
2: αλλά.
1: Ναι.
2: Η οικονομία, η παγκόσμια χορεύει.
1: Συμφωνώ,
2: με τις τιμές του πετρελαίου.
1: Προφανώς.
2: Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένας Τραμπ που θα ξαναπούμε, γινόμαστε,
1: ναι,
2: κουραστικοί. Το Νοέμβριο.
1: Έχει
2: ενδιάμεσες εκλογές.
1: Αλλά
2: ένα,
1: δεν νοιάζει
2: δύο.
1: Τον ίδιο.
2: Πόσες φορές θα παρακάμψει, θα έχει τεχνικές για να παρακάμψει, γιατί η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι πάρα πολύ, ναι, σημαντική. Με ποια έννοια, γιατί στην Αμερική τα check and balances λειτουργούν και είναι αυτά που διασφαλίζουν τη λειτουργία της δημοκρατίας.
1: Πάντως, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα και να γίνει η εκεχηρία, ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάρον, έφτιαξε ποτό. Έκανε,
2: μάλιστα,
1: μια εταιρεία μαζί με φίλους του, ηλικίας 19-23 ετών, και έκανε ένα ποτό για τη Φλόριδα,
2: ναι,
1: που λέγεται Σόλος. Από το Σόλ ήλιος και από το Λος που είναι το αντίθετο του Σόλ, που είναι από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ηλίου, και είναι, παράγεται, περίμενε, από βιολογικό βραζιλιάνικο
2: herba
1: made με άρωμα ανανά και καρύδα και πωλείται 3,5 δολάρια.
2: Αυτά είναι, στα χνάρια του μπαμπά του. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αυτό το εκπληκτικό τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρες. Ναι. Αριστουργηματικό. Λοιπόν, να είστε καλά. Πολλά φιλιά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Ανεμία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό φυτοπλακτόν, καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας περίβει αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καθεστρώμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασε και πάλι είδα ότι έχει σε αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουμε το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το δόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χθες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του θερμαϊκού, συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα, το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτά τα έχουμε αυτούς τους μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει και τους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουμε και
0: έλεγα,
1: με την εναλλαγή.
0: Ναι, Λία, αυτό θα έλεγα
1: δεν
0: και
1: υπάρχει
0: εγώ,
1: κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση ή είναι και κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο οι ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο, όντως, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει email εδώ και 15 μέρες που λέει ότι δεν πρέπει να ψαρεύουμε. Βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος έχει φτάσει, είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν, το οποίο είναι τώρα σε έκταση. Και δυστυχώς για μας το σαλί είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να λιεύετε, διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς, άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80-90%. Για να μην πω 100% διαφανό υπερβολικό. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή, υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι πέραμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει mail, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η Αλής. Είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, την κυκλοφορία του νερού και τον εκτροφισμό. Δηλαδή, το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να ληφθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελίας αρμόδιες αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο ΜΑΚΑΡ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει αλίευσή της?
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν? Και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άριστα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή, επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματι ένα γραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλλοιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής. Όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά, το αλίευμα αυτό, μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα. Και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, ναι. Καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να αλιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα. Και δεν πωλείται αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία, σε σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, ναι. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Δεν βγαίνει η σαρδέλα καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόσο πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού. Μη σας κοροϊδεύουν λοιπόν.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Δεν αγοράζεται σαρδέλα Καλονής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπορευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε καλή κατάσταση, φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευτεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
6: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 50χρονο άνδρα και συνοδηγό μία 24χρονη, συγκρούστηκε με τοπικά με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλληλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γιόταχη συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προς έκρουση σε τυχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που διαστικώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί, όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμός στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων, βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμπαινε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται. Είναι τραπεζικό στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άνδρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει φτάσει.
8: Ναι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, τη προϊσταμένη εισαγγελία συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και το ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο. Και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άνδρες, ο 63χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφερτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ψυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον, κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα. Καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
9: Ακριβώς. Την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς σου μεσημέρι από τα Τρίκαλα, προφυλακιστέως ωστόσο κρίθηκε ο 86χρονος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Συνέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού και, όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο επώνυμο που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή, στο επώνυμα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάξη του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως. Ενεθέτω, χρόνο θα υπάρξει κάποια αίτημα αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε μια σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
0: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονών επίσης, έτσι.
11: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες τελειώνει και 18 χρονών, εξετράπη τις πορείες του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα Ντέλα πάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αφιένα, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και αστυνοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες, οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο αγροτικό όχημα επέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
0: 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
11: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη.
0: Ναι.
11: Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο οδόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
0: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
11: Και για την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβεβαιώνων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς, Μάρια, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
11: Και αυτό είναι
0: το πιο τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
12: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Σωτήρης Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
0: παρουσιάζουν. Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
12: Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα. Ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
0: Απίστευτο.
12: Έφευγαν από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία,
0: ναι,
12: έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθειας σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε για άλλες ουσίες.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι. Παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
13: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά αυτή με ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής. Του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που δρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με την μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
0: ναι,
13: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
0: Απίστευτο.
13: Έτσι ακριβώς. Mm. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβη και μια περίοδο, μια μέρα, mm, που έγιναν και πάρα πολλά, σημειώθηκε μπαρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εγκαίρως η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα.
0: Mm.
13: Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις,
0: mm,
13: όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Δίωξη και Ξυχνίαση Εγκλημάτων Σερών, Ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν και έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο, ηλικιωμένο λοιπόν, και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
0: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα, η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
14: Ναι, διπλή μαστεκτομή.
0: Διπλή μαστεκτομή, αδιανόητο ακούγεται.
14: Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, ναι, σύμφωνα με όσα διεμήθησαν στο δικαστήριο, στο Μικτόρκο του Εφηβείου Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επασβεστώσεις ήταν,
0: ναι,
14: θεώρησε ότι η γυναίκα είχε καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μικτόρκο του Εφηβείου σε φυλάκιση 3 χρόνων με την αιτία αναστολή για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή, χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι σύμφωνα, ναι, με την παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό, γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Ενώ στη συνέχεια το, ναι, αποτέλεσμα τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα, ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάθεση της γυναίκα. Την απολογία του, ο γιατρός ισχύστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος, όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου, το προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας, το να σε εμπιστεύεται κάποιος ως γιατρό. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι βιαστικές αποφάσεις, του είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου.
0: Φυσικά τώρα και όταν μιλάμε και για μαστεκτομή είναι αδιανόητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, σε ευχαριστούμε.
15: 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι, πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
16: Καλησπέρα, πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Αυτή σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επιγόντων περιστατικών, με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αχιλλέας Διερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια,
0: ναι,
16: και από τους ανθρώπους του νοσοκομείου, ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Σέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
0: Πολύ από σημαντικό άλλη, και μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, Σάκη.
16: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι. Χρειάζεται, ναι, περίπου ένα χρόνο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Να υπενθυμίσουμε, ναι, επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία από την περασμένη εβδομάδα. Και μάλιστα, ναι, έγιναν και οι σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις. Μάλιστα, σε έναν ασθενή μπήκε και στέντ γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε βουλωμένη αρτηρία. Και έχει γίνει και προκήρυξη ούτως ώστε να στελεχωθεί με επιπλέον καρδιολόγους αυτό το τμήμα, γιατί προς το παρόν
0: πολύ σημαντικό.
16: ο γιατρός, ναι, ο καρδιολόγος, οι δύο καρδιολόγοι που έρχονται μόνο για δύο φορές την εβδομάδα.
0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπες, πρόκειται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Βάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
17: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανή τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως τη Σάφρα, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ναι, ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Το ίδιο μήκος κύματος σημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας,
0: ναι,
17: που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλει δε τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος, δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσυσμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο,
0: ναι,
17: είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του πύργου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους αλλά δεν διαπίστωσε,
0: ναι,
18: τη σχέση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ το μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
0: Μάλιστα.
18: Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε, αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί, ναι, έχουμε διάφορα φαινόμενα στο παγκαστικό, όπως ξέρεις, με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του ξηριά, με κροές από.
0: Από την κακοκαιρία, ακόμη, ναι, από το Ντάνιελ.
19: Από την κακοκαιρία, ναι, ακόμη. Γενικώς έχουμε πολλά θέματα. Ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες. Σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία. Είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα, ναι, σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά. όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά ως 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες στηρίζει το εμπαρόδο. Πήρανε παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκη Νθό και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
20: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις υπηρεσίες, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων τον Αύγουστο του 2025, είχαν επισημάνει ότι η Περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
0: Μάλιστα.
20: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αιτία της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
0: Ωραία, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
20: Ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πάρα, πάρα πολλά σημαντικό. Τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ομουσάκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά το Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά.
21: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
0: Από την υπέροχη Σκιάθου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
21: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα. Που ναι, θα αφορούν άμεσα και εσάς και εμάς βέβαια.
0: Φυσικά, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Ποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Ποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
21: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, αυτό.
21: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
21: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένεται τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Ποράδων. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειακή Θεσσαλίας και την κυρία Ειδονά, την Περιφερειακή της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
0: Έχετε
21: Αν δεν
0: δίκιο.
21: Είχαμε την επιδότηση, θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
0: Ναι.
21: Καταλάβατε αυτή τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
21: Βέβαια,
0: κάθε χρόνο
21: βέβαια.
0: Γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο.
21: Ναι,
0: γίνεται ένας αγώνας.
21: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο, είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορεί.

0: Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για μας.
1: Φυσικά.
0: Για τον αντίστοιχο λόγο. Ναι.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλή
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πούμε, να είστε καλά.
1: Καλή αντάμωση.
0: Για τη δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών. Τον ευχαριστώ νέων.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στον Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στην Εθνική Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αστροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσίνη Διαβολίτσα αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμό απευθύνω ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΒ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέψει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη, να
1: μπει στις ράγες.
2: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνικ το εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δισεύρετοι.
3: Γεια σα, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι Ειρήνη, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Ναυπλίας και των τοπικών εκεί το ΕΒ για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν το τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιώτες ιδιοκτήτες υδροελεκτικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος. Κάτι πολύ σημαντικό για την Αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλι της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους, οι κύριοι Τοψίδες και Νικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμό, ο κύριος Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων

0: και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κύριος Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού, όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλοβ έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνίας τους, με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, να διορθώσω. 140.000 είναι ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής, τα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, η εκδηλώση για την αυμαχία της Σάμου, η αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτου, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού Απόπληψη μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Ναι.
2: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμου στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα για τις κριτικές. Για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
1: Και να κλείσουμε, γιατί, Χάρη.
2: Ξέρετε, ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι.
2: Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της Σάμου, που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και έζησαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
3: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννινα το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύριος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέμισε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθες ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τσόκας προσέφερε ένα μυστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, ο αγαπημένος συμπυρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Παπαδής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η πυρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Υπήρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: αρχαία γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζων, σώζων, εαυτό, σοφίτο και ζωή, χαρισάμε.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδελανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Ιγυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένει ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος της οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμημένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε τον Αλτρά, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγεί σε άμεσο άνοιγμα του Συνόδου Ορμούς. Ζημιά σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρος, νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη χάσε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθιος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι η απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές και βεβαίως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης...
5: Άλλες 37 φορές στο προηγούμενο διάστημα, έτσι?
6: Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετεύχθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό drone. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ΣΟΑ και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίβης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρη της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη βομβαρδισμοί εκεί. Τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
5: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα σε 2-3 μέρες, να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα μίλησε το News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου, τόνισε ότι είναι θέμα γοήτρου η πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
7: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξω σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας.
8: Ναι.
7: Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν κάποιες ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει 100% να ναι. προχωρήσουν σε ειρήνευση.
5: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά. Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο News Radio 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
7: Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνιούς Ρέντ 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, στους ρυθμούς του μήνυ ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
9: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
5: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Άγι, σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι για μένα και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συνελευθεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εννέως την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση είπε ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένα τίτλος Υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το government.gr απέδειξε πως στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα σε καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και πελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
5: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγιε.
10: Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις επεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
5: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
9: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί, τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες.
8: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει είναι και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
5: Λοιπόν, πάμε στην, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε ενώ την επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κάτι που είπε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μασκετικό περιβάλλον, ναι, δείχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
5: Βέβαια.
11: Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αναγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόεδρες εκλογές. Οι πρόεδρες εκλογές δεν μπορούν να αναγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το βελάκι δείχνει προς το 27. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά έχω επαναλάβει, Γρηγόρη, ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ, δεν θα είναι και τόσο πρόωρες. Αυτό. Σε σχέση με το
5: μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι.
11: Ναι, σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23. Δηλαδή, οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το. Με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία δεν άκουσε εισηγήσεις μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θεαβευτικά και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε. Τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε κάνοντας τον μία ώρα μετά την ημέρα στο Βολικό Συντακτών ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένας αντισυμπαντισμός. Λοιπόν, ούτε ο αντισυμπαντισμός προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο
5: Στον ασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
11: Ναι, γιατί είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, δημοσιογράφοι, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδειχτούμε. Σκαραμπόλες, λες και παίζαμε μπιλιάρδο, τους είχαμε στην καθημερινότητά μας.
5: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα.
11: Έτσι. Και η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή από τη σημερινή συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω να μου επιτρέψεις, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ, δεξιάς ατζέντας. Είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει συνεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σιμόπουλου. Ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά, ότι είναι σκύρι δεξί, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρίθηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σιμόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κ. Μαρκόπουλου, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από την κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Έγινε υπουργός οικονομικών χθες το μεσημέρι, στις αλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που αράσκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες. Και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάκη F-16, F-35 και τα λέγοντας των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείωσε, υπογράμμισε ο Παύλος Παυνάκης, υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του κράτους Μπέλ. Κανένας άλλος πρωθυπουργός, μας υπενθύμισε ο Παύλος Παυνάκης, δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Earth News με το στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
5: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό του.
11: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Απορρίπτει αυτή την αιτία του, δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του, όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα, μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτή θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται.
5: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
8: Είναι μια δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
5: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
8: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο υποφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
5: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
12: Με μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία με 7,3, το ΚΚΕ με 4,1, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, ΚΚΕ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, Άλλο Κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της ισοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στην νότια προάστια της Αττικής πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στα νότια προάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφυλλίου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συνέβη, μάλλον. Καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα-πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερο να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus, που το AtmoHub αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
5: Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο News Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης στο AtmoHub, και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
13: Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται, και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους, τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν, και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν της Σαλαμίνας αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη, και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί. Στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονα και για περισσότερη ώρα στα προάστια της Νέας Μύρνης, του Παλιού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια
5: κλπ. Όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος σε αυτό το νέφος. Ναι.
13: Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων, και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι άοσμο για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προπάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός γέρος. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα, λοιπόν, εντοπίζουν και την πηγή της ρήπανσης,
14: Ωστόσο, θέτουν και τον προβληματισμό, ο οποίος θα πρέπει να φτάσει και στα κέντρα λήψη αποφάσεων.
5: Βεβαίως, προβληματισμός. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στο Βασίλη Αμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του ATMO Hub, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο, λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών του.
14: Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, RPG. Και αυτό γιατί...
15: Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
14: Πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι αυτό.
16: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται? Επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
14: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
5: Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κράστες του καλοκαιριού λοιπόν του φετινού για το πυροσβεστικό σώμα έχει χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Σίγκας, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
17: Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά, μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθερισμό.
15: Και έτσι μπορεί να έχουμε φωτιά. Θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
17: Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
16: Ρωτήσω σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
17: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος υγιής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το Αιγαίο δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1500 πυροσβέστες επταετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες, με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
5: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό crash test. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λιταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
18: Πήγε δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήταν άμεσα τα εναέρια μέσα. Τρία ελικόπτερα, τρία αεροπλάνα. Επήγε πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκανε από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές. Και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοηθήσαν.
16: Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει.
18: Γίνονται τώρα, δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίση, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
15: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
18: Η καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή, χρεώνουν με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
15: Μάλιστα.
18: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
15: Πάντως πρέπει να τους κάνετε, γιατί είδατε.
18: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους. Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
16: Μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι.
18: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
19: Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόπους.
5: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
20: Και ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και μας και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
5: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκοσία, και θα μας πει, Κωστή, για τους δύο συλληφθέντες. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στην Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε τέσσερις συλλήψεις.
5: Α, τέσσερις συνολικά, μάλιστα.
21: Οι δύο οι νεαροί συλληφθέντες ήταν ηλικίες 42 και 37 ετών. Ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από, από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη, ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος

0: 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Την Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή. Πινελόπη.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους. Και
0: βέβαια,
1: μέσω της εφαρμογής. Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν με το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια, η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια. Η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
2: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία. Και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
3: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
2: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των Επαγγελματοβιοτεχνών Σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
4: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
3: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
4: Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και επαρχία από 2 ευρώ ξεκινάνε.
5: Λέει ότι όποιος έχει τέτοια στιγμή, ο κύριο Γλύκο,
3: είναι ακριβή.
5: Είναι πολύ ακριβή.
3: Είναι πολύ ακριβή.
5: Πουλάνε ακριβά.
3: Ναι.
4: Να μην πω είναι κλέφτης. Ότι είναι εσχροκέρδεια.
3: Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, στην πρώτη ύλη για το παγωτό?
4: Εντάξει, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου. Αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
3: Ναι.
4: Για να... Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
0: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, που γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπαζλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες. Πτωτική, μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για

0: πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για 9,092 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική το συν 3 ευρώ ο τόνος, για τον τόνο μιλάμε φαντάζει, το κυβικό μέτρο, το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια προοδική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο, φτάσαμε να πουλάμε ένα, εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο και βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη στο θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτι και της περιοχής μας, είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στους διάφορους μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Χώρια τι θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
1: Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
2: Υπόφαση καθαρογράφηκε πριν από λίγες ημέρες.
3: Πράγμα.
2: Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Από την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση ανεξάρτητης αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της ανεξάρτητης αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός δύο φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη έμετος στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Γυαλίας?
5: Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 67χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία. Λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην Αίθουσα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ και τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, προσκεκλημένος του πρόεδρου των New York Knicks. Όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου στις οθόνες του γηπέδου, υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθροι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθροι από τη δημόσια τηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα? Καλό μεσημέρι.
6: Φαντάζομαι έτσι. Καμόγελο, γιατί δεν είμαι εκεί. Είναι μετράμε
1: τι άλλε. Τι μαθαίνει, τι ακού, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει.
6: Φαντάζομαι, γιατί όπω είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπω έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο μουντιάλ, έτσι με διαφορά το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδε. Από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώ ποδόσφαιρα, να εξαιρέσει που τελευταίε ημέρε με τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά. Δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί. Δηλαδή πώς θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ. Υπήρχαν προβληματάκια, λύθηκαν. Οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ πέρα, να δούμε ο καιρός να είναι καλός. Γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή. Όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, μπορεί να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι, στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων, υπήρχαν αβόλες αγώνων. Οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά τα άλλα, πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ. Έκανε το 2-1. Οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά. Να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Air News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3 παρα 10, το βράδυ στο απογεννητικό μαγκαζίνο, το Θάνο Σιαφάκα, και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
8: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
13: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
14: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

εδώ από τις 3 μέχρι και τις 5. Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου του 2026, μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα, όμορφα ζεστή, πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουν έτσι ξεκινήσει πολύ άσχημες ζέστες και εμείς εδώ παρέα την πιο ζεστή ώρα της ημέρας. Ακούσαμε και το σήμα της παρουσίασης του ένθετο τόπου για μισή ώρα από τις 3.30 μέχρι και τις 4, με αφορμή συνήθως κάποια καινούργια κυκλοφορία μιλάμε με Έλληνες μουσικούς και τραγουδοποιούς και ερμηνευτές και από όλα, από όλες τις πτυχές των μουσικών. Και έτσι θα γίνει και σήμερα, αφού ακούσουμε πρώτα ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει τίτλο «Ήλιος, χρυσός και αλάτι». Θα μιλήσουμε με την Βιβί Βουτσελά, ερμηνεύτρια, τραγουδίστρια και ερμηνεύτρια της παραδοσιακής μουσικής, και σε αυτό εδώ το πολύ ωραίο τραγούδι, το νέο της τραγούδι, το «Ήλιος, χρυσός και αλάτι», σε μια σύγχρονη προσέγγιση της ελληνικής παράδοσης συνεργάζεται στη σύνθεση με τη Ζωή Τηγανούρια και στους στίχους με τη Μαρία Παπαδάκη. Η κυκλοφορία αυτή φιλοδοξεί να φέρει το τραγούδι πιο κοντά στο σύγχρονο κοινό, χαρίζοντας τον πλούτο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και αγκαλιάζοντας τα βιώματα και τη σοφία της. Στίχη και μελωδία σε λιτή και αυθεντική εκδοχή ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη συναισθηματική του ένταση. Μέσα στους στίχους θα ακούσετε πολλά έτσι, ποιητικά στοιχεία, όπως το γεφύρι, τη θάλασσα, το πουλί, το ποτάμι, που συνομιλούν με τα συναισθήματα, δημιουργώντας έτσι μια και νοστιλική ατμόσφαιρα και μια εσωτερική αναζήτηση. Για να ακούσουμε πρώτα το τραγούδι, γιατί όσο και να το περιγράφουμε, αυτό που έχει ουσία και αυτό που θα έχει τη μεγαλύτερη δύναμη και δυναμική είναι να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι. Ακούμε λοιπόν το «Ήλιος, χρυσός και αλάτι» και μετά θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τη Βιβί Βουτσελά.

0: Εδώ παρέα με την σημερινή παρουσίαση, αυτό το ζεστό μεσημέρι της 3ης 9 Ιουνίου του 2026. Η Φιλανθλέγιο στο μικρόφωνο, Πάνος Κουραμπάς είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσαμε έχει τον τίτλο «Ήλιος, χρυσός και αλάτι» και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Αυτή και η διάθεση, η νοσταλγική διάθεση που, για την οποία μίλησα νωρίτερα, αλλά και η φρέσκια πνοή που φέρνει ο ήχος σε αυτό το κομμάτι πραγματικά ισχύουν και τα καταλάβαμε, τα νιώσαμε. Η Βιβί Βουτσελά ερμηνεύει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι και βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα αγαπητή Βιβί.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί έστω και τηλεφωνικά αυτή την ώρα. Καλησπέρα στους ακροατές της εκπομπής και σε όλη την Καλαμάτα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που με αφορμή αυτό το ωραίο κομμάτι θα τα πούμε και θα μάθουμε περισσότερα και για το πώς δημιουργήθηκε, για τις πολύ ωραίες συνεργασίες με τις δύο άλλες κυρίες και φυσικά που πάει, θα έχει κάποια συνέχεια, υπάρχει κάποιο άλμπουμ, κάποια καινούργια, κάποια σχέδια που έχεις αυτό το διάστημα. Αλλά πρώτα να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπήσα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Πρέπει να πούμε ότι είναι η μουσική της Ζωής της Τηγανούρια και η στίχη της Μαρέας του Παπαδάκη. Εξαιρετικές συνεργάτες και οι δύο. Αυτό το τραγούδι ακριβώς ένα χρόνο πριν μου ζήτησε η Ζωή στην πρώτη συνεργασία που είχαμε επί σκηνής, που ήταν ένα αφιέρωμα στο Χρόνια Ειδονίδη. Και η Ζωή ήταν καλεσμένη ως πρέσβυρα της Τράκης στη μνήμη του και μου ζήτησε να τραγουδήσω κάποια τραγούδια της, ένα εκ των οποίων ήταν και αυτό. Και εγώ όχι απλά το αγάπησα, το λάτρεψα, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πολύ γιατί, όπως και τα άλλα τα τραγούδια της Ζωής, θα τα πούμε αργότερα αυτά, έχει ο στίχος πάρα πολλούς συμβολισμούς. Και επίσης είναι η μουσική εξαιρετική πάνω σε παραδοσιακούς δρόμους, κάτι το οποίο εμένα με βρήκε σε μια στιγμή της πορείας μου που αναζητούσα το μετά, γιατί όσοι έχουμε ασχοληθεί με τη διαχείριση του παλιού ρεπερτορίου, mm-hmm. ασχολούμαστε δηλαδή με το παραδοσιακό τραγούδι κυρίως, και το ρεπερτόριο είναι τροποντινά έτοιμο, έτσι. Το μετά είναι πάντοτε ένα δίλημα και είναι και ένα στίχημα. Εγώ λοιπόν ήμουν πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη σκέψη και τη διαδικασία. Άκουσα πάρα πολλά πράγματα, ειδικά μετά τον COVID που είχα και το προβληματισμό αυτό πιο έντονο. Και στη συνεργασία με τη Ζωή μου δόθηκε ευκαιρία να τραγουδήσω κάποια τραγούδια της. Ένα από αυτά ήταν και αυτό, το «Ήλιος, χρυσός και αλάτι». Και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε γιατί μου ταιριάζει ο τρόπος που γράφει μουσική Ζωή την Τηγανούρια. Ταιριάζει στη φωνή μου, θεωρώ, και εκείνη πιστεύει το ίδιο. Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και ο στίχος, ο οποίος έχει πολλές αναγνώσεις. Πολλούς συμβολισμούς, μιλάει για γέφυρες, μιλάει για υποχωρισμούς, για ποτάμια, για ήλιο, για χρυσό, για αλάτι. Είναι λίγο μέσα στο βίωμα το ελληνικό που έχετε πολύ έντονο τον αποχωρισμό, την νοσταλγία, τη μετανάστευση, τον προσφυγικό και όλα αυτά.
0: Σωστά. Οπότε έχουμε το τραγούδι έτοιμο. Πού κυκλοφορεί, μπορεί κάποιος να τα ακούσει, αν θέλεις να μας πεις, και αν θα υπάρχει και κάποια συνέχεια.
1: Σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, εδώ και περίπου 1,5 μήνα, έχει ξεκινήσει την πορεία του από μόνο του. Και καλώς έρχονται των πραγμάτων, το φθινόπωρο θα παρουσιάσουμε ολοκληρωμένη την δουλειά δισκογραφική που έχουμε ετοιμάσει με τη Ζωή, που είναι η Ζωή θέλει να τα λέει τα παραδοσιακά του σήμερα και έτσι είναι. Εγώ το λέω παραδοσιακά, καινούργια τραγούδια βασικά επάνω σε παραδοσιακούς δρόμους, το ίδιο είναι και για, έχει πολλαπλούς συμβολισμούς δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, για μένα τουλάχιστον, και ουσιαστικό έτσι τρόπο για την πορεία και λόγο για τη συνέχεια τη δική μου. Και έχει πολλούς, δηλαδή αυτό που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι επάνω σε μακεδονικό ήχο, έχει και το οργανικό, το ράικο μετά. Πρέπει να πω βέβαια ότι αυτό το τραγούδι στη μικρή του πορεία έχει αγαπηθεί από αρκετά, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, χορευτικά συγκροτήματα, δηλαδή παιδιά που χορεύουν σε συλλόγους.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές ακούμε έτσι καινούργια τραγούδια που πρέπει να μπει παράδοση να εξελιχθεί με κάποιο τρόπο. Ας πω, όπως ακούμε το Γλέντι του Νίκου Οικονομίδη, που είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, έτσι, και φρέσκο και μοντέρνο. Είναι συνέχεια της παράδοσής μας. Ναι, και εμένα είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Τα υπόλοιπα τραγούδια είναι σε διάφορα είδη. Δηλαδή έχουμε και ένα νησιώτικο και μικρασιάτικο. Έχουμε και καρσιλαμάδες μέσα. Είναι πολύ, πολύ ποικίλη δουλειά.
0: Πολύ ωραία. Θα κυκλοφορήσουν και κάποια άλλα μέχρι την ολοκλήρωση του άλμπουμ, ενώ κάποια άλλα κομμάτια μόνο τους, όπως αυτό, μόνο αυτό δηλαδή.
1: Το τραγούδι τον κύκλο του και μετά θα τα κυκλοφορήσουμε όλα μαζί τα τραγούδια.
0: Ναι, ετοιμάς. Τώρα βρισκόσαστε σε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, γιατί είναι και λίγος χρόνος μέχρι το.
1: Ναι, κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες μίξης και τέτοια πράγματα, ναι.
0: Ωραία. Έχετε αποφασίσει και τίτλο, το όνομα του άλμπουμ?
1: Ίσως κατά πάσα πιθανότητα θα λέγεται Ήλιος Χριστός Χαλάτη.
0: Πιστεύω ότι θα είναι μια χαρά τίτλος αυτός.
1: Έχει πολύ Ελλάδα μέσα, νομίζω, αυτός ο τίτλος.
0: Έτσι,
1: και δίσκοση έχει πολύ Ελλάδα μόνος του, οπότε μάλλον θα είναι αυτός ο τίτλος. Και μου αρέσει και πάρα πολύ και χαίρομαι που αρέσει και σε εσένα.
0: Και τώρα που είπες αυτό, ότι τα τραγούδια το έχουν ανακαλύψει διάφοροι χορευτικοί σύλλογοι και το χορεύουνε, τα περισσότερα είναι σε αυτό ή υπάρχουν και κάποια πιο ακουστικά? Δεν ξέρω, ίσως και να χορεύονται και πιο αργά. Απλά για το άλμπουμ ρωτάω γενικότερα.
1: Έχουμε και ένα σιρτόμπα πάρα πολύ ωραίο, σε μικροσιατικό στυλ. Έχουμε και ένα νησιώτικο. Έχουμε και κασίλεμα, έχουμε και ένα σακιωτικό.
0: Όλα χορευτικά θα έλεγα, με κάποιο λίγο πιο αργά, λίγο πιο γρήγορα.
1: Αλλά με πολύ ωραίους στίχους, με σύγχρονο στίχο, ας πούμε, όπως είναι το Ήλιος Χρυσός και Αλάτι, ναι.
0: Μια χαρά. Ωραία. Τώρα, θέλεις να μας πεις κάτι για τις συνεργασίες με τους ανθρώπους και του τραγουδιού? Και
1: σύγχρονο στίχο, ας πούμε, όπως είναι το Ήλιος Χρυσός και Αλάτι, ναι.
0: Μια χαρά. Ωραία. Τώρα, θέλεις να μας πεις

0: Θα έχουμε τη χαρά μόλις βγει ο δίσκος να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις στην Αθήνα κυρίως, έτσι προς το φθινόπωρο χειμώνα.
1: Ωραία.
0: Και ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει, εντάξει, και το καλοκαίρι μας, το οποίο έχει, όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια για μένα, ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, γλεπιών σε όλη την Ελλάδα.
1: Οπότε θα αρχίσεις τώρα, βγαίνεις στο δρόμο δηλαδή κατευθείαν, περιοδεία και σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Φέτος είναι λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα.
1: Για την ώρα. Κάτι σε λίγο ώρα, φαντάζομαι θα.
0: Στα ίδια επίπεδα δηλαδή, λίγο πιο ήσυχα σε σχέση, γιατί μας πήρε πάρα πολύ χρόνο να κάνουμε το δίσκο και έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις σε στούντιο και όλα αυτά. Αλλά τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά τον COVID, ο κόσμος μάλλον ήθελε πάρα πολύ, είχε πολύ την ανάγκη να βγει, να διασκεδάσει, να χορέψει. Και μάλλον έχουμε συνηθίσει ότι έχουμε έτσι συνέχεια, είμαστε στον δρόμο το καλοκαίρι. Οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία είναι, μας αρέσει.
1: Κοίτα, απλά υπάρχει και.
0: Ξεκινάω το μουσικό μου καλοκαίρι εκτός, και λέω εκτός, γιατί τα τελευταία χρόνια ανήκω και στο θείασο, στην ορχήστρα του Θεάτρου Δαστράτου. Και τραγουδάω παραδοσιακά στα πλαίσια των παραστάσεων, παράλληλα με τις δικές μου τις εμφανίσεις. Τις συναυλίες μας και τα γλέντια μας ξεκινάω, εγώ δηλαδή δική μου σεζόν, ξεκινάει το Σάββατο εδώ στην Αθήνα, στην πλατεία του Πιτουργίου στο Βίερονα. Και μέχρι αρχές Οκτωβρίου θα είμαστε στο δρόμο και θα έρθω και στην Καλαμάτα.
1: Αυτό ήθελα να το πάω και εκεί, σιγά σιγά. Πες μας λοιπόν.
0: Λοιπόν, θα είμαστε στην Καλαμάτα στις 14 Αυγούστου.
1: Τέλεια. Είσαστε ακριβώς στην πιο γιορταστική περίοδο, πιστεύω, της Μεσσηνίας. Και όλοι μάλλον της Ελλάδας, αλλά εδώ γίνεται χαμός από γιορτές.
0: Έχω γνώση και εμπειρία.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Οπότε κάπου σε κάποιο φεστιβάλ, σε κάποια πόλη πιο μικρή στη Μεσσηνία, εδώ Καλαμάτα. Ξέρεις κάποιο συγκεκριμένο ή να τα πούμε τότε πιο κοντά.
0: Να τα πούμε τότε καλύτερα πιο κοντά, να ξέρω και εγώ πιο πολλές λεπτομέρειες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γιατί μέχρι τότε έχουμε 2 μήνες μπροστά μας.
1: Ναι, πολύ ωραία. Αλίμονο που δεν θα εργώσουν και κάπου στην Μεσσηνία, δεν πιστεύω ότι.
0: Έρχομαι κάθε χρόνο.
1: Αυτό.
0: Έρχομαι κάθε χρόνο. Μέχρι πέρυσι ερχόμασταν σε ένα πανηγύρι με μια εξαιρετική ορχήστρα από τα μέρη σας. Και έναν τραγουδιστή που έχει κάνει θητεία στη Μεσσηνία, τον Βαγγέλη τον Κότσου, αν τον ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και ακόμα στα πάρα πολλά χρόνια στο Μαγκανιακό.
1: Βέβαια, ναι. Είναι αγαπημένοι φίλοι, στηρίζουμε πολύ εκεί. Αγαπημένοι φίλοι τα παιδιά που τα διοργανώνουν.
0: Ναι, και τώρα
1: μιας
0: και μιλάμε να τους δώσουμε, ελπίζω κάποιος να ακούει, να τους δώσουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Έχουμε περάσει εξαιρετικά στο Μαγκανιακό.
1: Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Εκεί στην ωραία μεγάλη πλατεία. Με τα.
0: Και πολύ νέοι άνθρωποι.
1: Δίπλα. Ναι. Μα είναι ένα πανηγύρι για. Θα έλεγα ότι έχει φτιαχτεί και έχει καλέσει. Έχει φέρει και ήχους σαν και αυτούς τους δικούς σου. Κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι.
1: Έχει βάλει και αυτό το φρέσκο μέσα, αυτό το ανανεωτικό αέρα του παραδοσιακού. Και έχονται πάρα πολλοί κόσμος πάει και περνάνε πολύ ωραία. Οπότε με το καλό, αν οτιδήποτε τύχει και βρεθείτε και προς τα μέρη μας, να τα πούμε και από κοντά, προτείνω εγώ τώρα.
0: Βεβαίως,
1: για να ακούσουμε και μουσικές, δηλαδή να βάλουμε και τραγούδια, να τα ακούμε και λίγο. Γιατί τώρα πιάνουμε λίγο την κουβέντα, γιατί είναι λίγος ο χρόνος για να μάθουμε όσο πιο πολλά πράγματα γίνεται και δεν ακούμε μουσική. Είναι και το τηλέφωνο που μερικές φορές κάνει και τα δικά του και λίγο δεν έχουμε την τέλεια επικοινωνία. Όχι, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνεις εσύ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή διαβάζω και εδώ στο βιογραφικό σου, ότι είναι γενικότερα η οικογένειά σου, έτσι, μια μουσική οικογένεια, και θα ήθελα λίγο έτσι να θυμηθείς λίγο και κάποια πράγματα ξεκινώντας και να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα μέλη.
0: Δεν ήταν επαγγελματίες κανένα. Έτσι, ήταν πάρα πολύ καλές φωνές όμως όλοι. Δηλαδή, αν κρίνω το τώρα με το τότε. Εντάξει, δεν είναι και πολύ παλιά βασικά. Μιλάω για τους παππούδες μου, για τις γιαγιάδες μου, για τις προγιαγιάδες μου που τις πρόλαβα, γιατί οι γονείς μου παντρεύτηκαν πολύ νέοι. Ο πατέρας μου επίσης. Είχαν όλοι σωστές, μελωδικές, όμορφες φωνές. Οι πιο παλιοί

0: συνδέονται περισσότερο και υπέροχα. Και το καλό είναι ότι μετέδιδαν και πληροφορία για τη ζωή τους, για τον τρόπο που σκέφτονταν μέσα από τη μουσική. Δεν είχαν εγκύκλειες σπουδές βέβαια πουθενά στη μουσική, ωστόσο ήταν εξαιρετικά καλή φωνή. Σε σημείο δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, κάποιοι θείοι μου και ο μπαμπάς μου δηλαδή άνετα και οι αδερφοί μου θα μπορούσαν άνετα να είναι επαγγελματίες, άνετα. Υπήρχε ταυτόχρονα από τη μεριά της μητέρας μου, επειδή κατάγομαι από την Κωνσταντινούπολη για τον πόντο, υπήρχε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της αφήγησης για τα μέρη εκείνα. Οπότε είχαμε κάτι, ήταν κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι τώρα στις σύγχρονες γενιές και ας πούμε στη γενιά του παιδιού του δικού μου ας πούμε, δεν έχουμε όλοι το ίδιο βίωμα να μεταφέρουμε. Θα πρέπει δηλαδή λίγο να το δούμε αυτό πώς θα το... πώς θα μεταλαμπαδεύσουμε την πληροφορία, γιατί εγώ είχα τη χαρά και είχα ανθρώπους οι οποίοι, βέβαια χαρά κατάλαβα ότι ήταν μετά, έτσι, εκείνη τη στιγμή δεν το καταλάβαινα, που είχαν ανθρώπους που είχαν πολύ έντονο, είχαν βιωματική σχέση με το τραγούδι, με την αφήγηση, με το χορό. Αυτό φαντάζομαι, αυτό ισχύει παντού στην Ελλάδα, δηλαδή παντού έβρισκες ανθρώπους και συναδέλφους που μιλάμε, οι περισσότεροι έχουν, από εικόνες έχουν έτσι, φτιάξει και έχουν θωρακιστεί από αντίστοιχες εικόνες με τις δικές μου, οι οποίες είναι πολύ δυνατές. Έτσι. Ναι. Αυτή λοιπόν η έννοια του βιώματος είναι που είναι εξαιρετικό εφόδιο και που δίνει συνέχεια... αναπροσαρμόζει και αναθεωρεί και φρεσκάρει τη σχέση σου με τη μουσική και με όλα. Άμα δεν έχεις βίωμα και άμα δεν έχεις να το μεταφέρεις, δηλαδή εμείς είμαστε δοχεία που το μεταφέρουμε, εντάξει, το θα πω βαρύ, ας πούμε, κάτι βαρύ, δεν κάνεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει
1: κατάλαβα,
0: να μεταφέρεις τα συναισθήματά σου εκείνη την ώρα.
1: Καταλαβαίνω τι λες απόλυτα και έχεις δίκιο. Και τώρα να ρωτήσω κάτι, έτσι, όταν βρισκόσαστε, τραγουδάτε όλοι μαζί και...
0: Τώρα, δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά, γιατί...
1: Όταν, παλιότερα, όταν ήσουν πιο μικρή, ίσως... Έχεις λέει τέτοιες αναμνήσεις.
0: Κάποιοι ζωή, κάποιοι δεν είναι σε θέση...
1: Μεγαλώνουν οι άνθρωποι.
0: Μεγαλώνουν οι άνθρωποι. Κάποιοι, σε σχέση με τους παλιότερους, δεν είναι τόσο ταλαντούχοι. Και δεν θέλουν να
1: συνέχισε το ταλέντο.
0: Προέκυψε και εγώ που έγινε επαγγελματίας, οπότε έχουν αλλάξει λίγο οι καταστάσεις.
1: Αλλά είναι ωραίο να μεγαλώνεις έτσι με ανθρώπους, δηλαδή ακόμα και αν δεν τύχαινε να τραγουδάτε όλοι μαζί. Όπως λες, θα έχεις ακούσει τη μητέρα σου, την αδερφή σου, τον πατέρα σου να σίγουρα τραγουδάνε κάποιες φορές, όπως κάνουμε όλοι, ξέρω εγώ. Αυτό το κάνανε και σωστά.
0: Όλοι, ναι, ναι. Είναι, πρέπει, καταρχήν, το τραγούδι πρέπει να είναι προέκταση του ανθρώπου. Τραγουδάει ή δεν τραγουδάει καλά, πρέπει να το θέλει.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι εξωστρεφές, είναι κάτι που τον ηρεμεί. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος επαγγελματίας για να τραγουδάει.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Αυτό είναι πιο πολύ για να κάνεις κάποια δισκογραφική δουλειά. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να τραγουδάμε γιατί είναι θεραπεία το τραγούδι.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω τώρα, έχεις κάποιες άμεσες εμφανίσεις να τις αναφέρουμε και φυσικά βάζοντας κάποιος το όνομά σου στο διαδίκτυο. Βιβί Βουτσελά, βλέπει τα πάντα.
0: Εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, θα σας πω λίγο το πρόγραμμά μου ανά την Ελλάδα μέχρι τις 10 Ιουλίου. Γιατί μετά δεν έχει νόημα, ίσως θα είναι πολλά. Λοιπόν, ξεκινάμε το Σάββατο που μας έρχεται στην Πλατεία Ταπετουργίου στο Βύρονα με το Σύλλογο Ήπειρωτών Βύρονα. Το επόμενο Σάββατο, 20 Ιουνίου, θα είμαστε στην Πλατεία Χαϊδαρίου. 24 Ιουνίου με το Μικραστατικό Σύλλογο της Κεσαριανής κάνουμε τον Κλείδωνα στην Κεσαριανή στο Σκοπευτήριο μέσα. 25 θα είμαστε στην Πλατεία Δαβάκη στην Καλυθέα. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι. Και στις 11 Ιουλίου θα είμαι στην Κρήτη, στο Καζαντζάκης, στο υποθέτω Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Ένα χώρο που πηγαίνω πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο δηλαδή, και δίνω συναυλίες. Και θα παρουσιάσουμε μία δουλειά που έχει γραφτεί για τη Μικρά Ασία, με καινούρια τραγούδια. Γράφτηκε το 22, καινούρια τραγούδια για τη Μικρά Ασία. Και θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνδυάζεται σε αυτά τα τραγούδια, που είναι συνθέσεις του Αποστόλη Βαλαρούτσου και στίχη του Κώστα Παπαχατζή. Τα οποία θα είναι πλεγμένα με παλιά μικρασιάτικα τραγούδια. δηλαδή το σήμερα και το.
1: Όλα πολύ ωραία ακούγεται. Και μάλιστα που έχει και τόσε διαφορετικέ βραδιέ, έτσι. Δουλεύει σε πολλά. Έχει πολλέ διαφορετικέ βραδιέ, εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, αρκετέ.
1: Άλλο ένα πρόγραμμα εκεί. Από τη μία δεν βαριέσαι, απ' την άλλη.
0: Ναι.
1: Πόσα πλέον.
0: Κυρίω εγώ με το μικρασιάτικο έχω περισσότερο εντρυφίσει, αλλά εν γέννη και με το παραδοσιακό. Οπότε είναι πολύ συνήθε αυτό που συμβαίνει να κάνουμε διαφορετικά προγράμματα. Όπου εκεί βέβαια στην Κρήτη θα υπάρξει και θα έχουμε το συνθέτη επισκηνής των Αποστόλων του Βαλαρούτσο, μια εξαιρετική ορχήστρα πλαισιωμένη από σολίστες της Εσουδιαντίνας. Θα είναι μαζί μας και ο Ανδρέας Κατσιγιάννης με τον Κυριάκο Κουβέντα.
1: Ωραία παρέα.
0: Σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρατσιανών θα γίνει αυτό. Και μετά εδώ είμαστε να τα ξαναβούμε μέχρι το 11 Ιουλίου. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραία. Να ευχηθώ εγώ καλό καλοκαίρι. Μακάρι να τα πούμε την πρώτη ευκαιρία με το καλό να έρθει και από τα μέρη μας. Καλό τάξιδο αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Ήλιος, χρυσός και αλάτι. Περιμένουμε και το άλμπουμ που τότε σίγουρα θα τα πούμε, όπως και αν δεν τύχει εννοώ από κοντά. Εύχομαι
0: μακάρι,
1: τα καλύτερα.
0: Μακάρι,
1: να πάνε τέλεια όλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι ένα όμορφο καλοκαίρι και θα ξαναμιλήσουμε παραπάνω.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
0: Γεια χαρά.
1: Στη σημερινή παρουσίαση με αφορμή το τραγούδι «Ήλιος Χρυσός» και τις τηλεφωνικά. Ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε, γιατί κοντεύει 4 η ώρα και στις 4 πάμε για ειδήσεις.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών εάν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα. Γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ίδια εκδήλωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγυαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχτεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ότι ήταν νεκρή.

0: Από νωρίς το πρωί προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεζμπολά κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να υποφεληθούν από την υποστήριξή του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα από τις 12 Ιουνίου. Στοιχεία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται με μείωση στις ροές κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχει μεταναστευτική πίεση, όπως τόνισε ο υπουργός, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι οι θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε από την πλευρά του Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πεζή σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος παρέσυρε υπό συνθήκες που ερευνώνται την ηλικιωμένη την ώρα που διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Δυτικής Υπηρετικής Χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.
10: The bottom line is that the government is getting what they have ordered. They do not want your children to be educated. They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της

Πιανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Ταμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο, μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως, 20 και 21 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Gabriels, Remember Me, 6 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ, με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι.

Αυτό ήταν το La Vie Belle, La Mandou et Mariam, και λίγο πριν Desolé, Gorillaz και Φωτουματά Διαβαρά. Και έβλεπα λίγο το Μουντιάλ σε αριθμούς και είδα ότι, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, στα γενικά αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι πως στο Μουντιάλ παίρνουν μέρος 48 ομάδες. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε 3 χώρες και 16 γήπεδα και υπάρχει και το φοβερό νούμερο των 104 αγώνων μέσα σε 39 ημέρες, και από τις 32 πήγαμε στις 48 ομάδες, πράγμα που σημαίνει 4 επιπλέον ομίλους στην πρώτη φάση και για πρώτη φορά τη φάση των 32 στα νοκάουτ. Για την ιστορία, η τελευταία φορά που μεγάλωσε το Μουντιάλ διάβαζα πως ήταν το μακρινό 1998, όταν και συμμετείχαν 32 ομάδες. Επίσης, το Associated Press γράφει ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά που η διοργάνωση μοιράζεται σε παραπάνω από μία χώρα. Η πρώτη ήταν το 2002 με το δίδυμο Ιαπωνία-Νότια Κορέα. 11 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 πόλεις στο Μεξικό, 2 πόλεις στον Καναδά, 1248 παίκτες. Αυτός είναι ο αριθμός ρεκόρ των παικτών που θα βρεθούν στα ρόστερ, προέρχονται από 449 συλλόγους σε 71 διαφορετικά πρωταθλήματα. Από αυτούς οι 357 έχουν ξαναπαίξει σε Μουντιάλ, ενώ 891 είναι οι πρωτάριδες. Τώρα, στα ρόστερ, η Αγγλία λέει είναι η απόλυτη βασίλισσα, καθώς 200 παίκτες του τουρνουά αγωνίζονται εκεί. Ακολουθεί η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Σαουδική Αραβία. Και σε επίπεδο κλαμπ, η Manchester City στέλνει τους περισσότερους, 19 παίκτες. Με την Bayern Μονάχου ακολουθεί με 18, Paris Saint-Germain και Arsenal έχουν από 16, ενώ η Μπαρτσελόνα κλείνει την πεντάδα με 15. Υπάρχουν και άλλοι αριθμοί και άλλα νούμερα που ξέρει κανείς, που πρέπει κανείς να διαβάσει για το Μουντιάλ που έρχεται.

Human Sign, νέο single Unalgorithmic Love. Το έχουμε ξανακούσει αυτές τις ημέρες και έχουμε πει πως είναι πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον αυτό το σχόλιο για την αγάπη που πάντα θα μένει και θα είναι, πάντα θα είναι μάλλον αναλογική, ό,τι και να κάνεις σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Και η αλήθεια είναι πως η σχέση μας με το φαγητό, αλλάζουμε θέμα, έχει αλλάξει πολύ, καθώς νομίζω πως το φαγητό βρίσκεται στο επίκεντρο και νομίζω ότι είναι κάτι που μάθαμε να αγαπάμε και έχει μπει και τα καλά στη λίστα με τα ενδιαφέροντά μας, αν σκεφτεί κανείς και πως παραδοσιακά βρίσκεται και στον πυρήνα των κοινωνικών συναναστροφών. Πάντως το Time Out έδωσε στη δημοσιότητα μια κατάταξη με τις 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό και μου έκανε εντύπωση ότι στη θέση νούμερο 1 είναι η πρωτεύουσα του Περού, που κατέκτησε λοιπόν την πρωτιά, την πρώτη θέση, καθώς αξιολογήθηκε και ως η πιο προσιτή για φαγητό πόλη εκτός σπιτιού ανάμεσα στις 20 πόλεις της λίστας. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μπανκόκ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς προσφέρει, λέει, μια απαράμιλη κουλτούρα street food, και η Αθήνα, η πόλη μας, βρίσκεται σε αυτή την λίστα με τις 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στη θέση νούμερο 9. Αυτά που λέτε. Πάμε για ειδήσεις. Με Oi Vavoi, Shine a Light. Μαθαίνουμε τις τελευταίες εξελίξεις και μετά τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, στην τοποθεσία Ρετζίκη Προσφύλιρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη από αέρο, συνδράμων, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027 ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φαίνοντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο λιγόωρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας K1 και Γλυκάδας από τις 9 απόψε έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love Stellar και το The Sun. Στο μεταξύ, όπως το ακούγαμε, ρίχνω κάτι κλεφτές ματιές στα ενημερωτικά site και πέφτω πάνω σε ένα άρθρο που έχει τις λέξεις Island Hopping στον τίτλο του. Δεν έκανα κλικ, αλλά μου θύμισε μια παλιά εποχή αυτό, αυτές οι δύο μικρές λέξεις, Island Hopping. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της 3ης, 9 Ιουνίου στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, πάμε να βγούμε μέχρι τις 6 μαζί.

ακούγαμε πολύ πέρσι το καλοκαίρι, Ροζή και το Road to Nowhere. Αυτό το cover στο κλασικό των Talking Heads. Και διάβαζα νωρίτερα ένα άρθρο για τα red flags που παραβλέπουμε στις σχέσεις μας. Και έλεγε για το ποιο είναι, λέει, το μεγαλύτερο red flag που δεν πρέπει να το προσπερνάμε, να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Και αυτό είναι η έλλειψη σεβασμού. Αλλά διαβάζοντας αυτό το κείμενο νιώσα ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα και δεν αφορά μόνο τις συντροφικές σχέσεις, αφορά γενικότερα στις τάσεις ζωής που έχουμε ακολουθήσει ή που έχουμε υιοθετήσει, από το μικρό σκουπιδάκι που θα πετάξει κανείς στο δρόμο, ανοίγοντας για παράδειγμα ένα κουτάκι τσίχλες, γιατί το είδα αυτό να συμβαίνει προχθές στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους οδηγούς, το πόσο σεβόμαστε το περιβάλλον, πόσο σεβόμαστε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, πώς αντιδράμε, πώς λειτουργούμε, πώς σκεφτόμαστε. Είναι πολύ μεγάλη νομίζω αυτή η κουβέντα, αλλά κάποια στιγμή ίσως πρέπει να την κάνουμε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα με το Τζολίν και αυτή την πιο πρόσφατη εκδοχή από Parlor Greens. Πάμε να σας αφήσουμε και να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαουντία Μάτολα. Τα Σουλτάνα για το φινάλε και το Jungle. 10 χρόνια πριν, τι γινόταν με αυτό το τραγούδι. Να ευχαριστούμε την παρέα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα Τρίτης. Αύριο στις 4 τα ξαναλέμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: είμαστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σε remix το I Want You, Tim Alex. Το remix από Marvin Gaye, απόγευμα Τρίτης είναι 9 Ιουνίου. Στον κόσμο είστε συντονισμένοι στο 93,6. 9 Ιουνίου με ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο. Road trip μουσικό μέχρι τις 8. Με βροχούλα σε διάφορα σημεία φέρνει ο Ιούνιος. Σύνοδο Αφροδίτης Δία. Μουσικές του κόσμου. Κάπου με βροχή, κάπου με ήλιο, όπου κι αν είσαι, μέσα από το airteco.gr ακούς τέλεια.

Και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Viber. Στέλνεις μηνύματα στο Viber, βέβαια. Βρίσκεις στο search, βάζεις κόσμος radio. Βρίσκεις τον κόσμο, στέλνεις τα μηνύματά σου εκεί και στο Messenger. Τρόποι είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλοί για να στέλνεις μηνύματα, email, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει σε social, σε μήνυμα, σε email, σε τηλέφωνο. Γαλλία με Τζαμαϊκά.

Ολύμπος Δωράδος, Χουλιέτα Βένεγκας, λοιπόν, στο 2026, Νορτένα ο τίτλος του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, και ένα ντουέτο με δύο κορίτσια υπέροχα, Αλέσια Κάρα και η Νόρα Τζόνς, μαζί στο I'm in Trouble, μέσα από το άλμπουμ Love or Lack Thereof, στο 2026, και η Νόρα Τζόνς με Αλέσια Κάρα.

Λοιπόν, με νέο άλμπουμ και αυτό το ντουέτο από τα δύο αυτά κορίτσια, Νίνα Σιμών, η φωνή εδώ. Rock and roll το edit, Nobody's Fault But Mine. Και πολλές, πολλές φορές το φταίξιμο δικό μας, και ας μη φαίνεται, και μας παίρνει χρόνια να το καταλάβουμε. Ή ένα μερίδιο τουλάχιστον σίγουρα σε όλα. Ένα λιθαράκι το έχεις βάλει. Όλοι το βάζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Βρέθηκε πλημμένη μπλούζα του 65χρονου με πιθανό λεκέ αίματος, ενώ ο ίδιος έφερε αμοιχές στα χέρια. Αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι βρήκε νεκρούς την σύντροφό του και τον γιο της. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυραγάκης. Στην Βόρεια Ιρλανδία, η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το συμβάν καταδίκασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Γιατρός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Καιρός σχεδόν αιθρίος, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Πατρίτσια, ακούσαμε Ray Cooder, Manuel Galban. Κόσμο στα ραδιοφωνά σα. 7 παρα 25 είναι. Βραδάκι Τρίτη έρχεται 9 Ιουνίου και με βροχούλε σε διάφορα σημεία. Την υγρασία τη ζέστη από το μυστήριο καλοκαίρι και του 2026 που μαθαίνουμε ότι θα είναι ζεστό, ζεστό πολύ. Brooke Holmes στον αέρα μα. Tears won't lie. Κλάουδια Μάτουλα, μικρόφωνο μουσικέ. Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου.

Tears Won't Lie, ακούσαμε την προκόμη μας από το καινούριο της άλμπουμ, μάλλον ένα single από αυτό το άλμπουμ. Να δούμε λίγο τι έχει ο Ιούνιος, τι φέρνει, έτσι. Ο Chris Isaac πλησιάζει, η συναυλία του Chris Isaac στο θέατρο Λυκαβητού 13 Ιουνίου. 12 Ιουνίου, μία μέρα νωρίτερα, στο Κηποθέατρο Παπάγου είναι η Μισελ Γκούρεβιτς, δηλαδή σε λίγες μέρες, έτσι. Στο Κηποθέατρο Παπάγου, Μισελ Γκούρεβιτς. David Byrne στο Ξέφωτο, κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 21 Ιουνίου θα γίνει αυτό, 25 Ιουνίου Γκορίλας και φοβερή βραδιά Ηρώδιο, 30 Ιουνίου, έτσι κλείνει ο μήνας, με John Legend.

Guy Like Me, λοιπόν, John Legend και Angelique Jo. Με νέο σύγκλι στο 26, You Can. Μπορείς.

Έτσι λέει η Αντζελίκη Τζο και ήθελε να ερμηνεύσει ένα τέτοιο τραγούδι που να δίνει κουράγιο στους ανθρώπους. Εδώ διαβάζω, η Μαργαρίτα στέλνει ότι αυτή τη στιγμή με το soundtrack του κόσμου κάνει ρέκι και αναρωτιέται τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που αυτή τη στιγμή είστε συντονισμένοι εδώ στον κόσμο. Κάποιοι είναι στο γυμναστήριο, άλλοι κάνουν ρέκι, άλλοι στο δρόμο μετά τη δουλειά. Black Lilies, Power of Stellar. Άλλοι στο εξωτερικό, σε κάποιο νησί, το soundtrack είναι ίδιο. Οι εικόνες αλλάζουν και ο καιρός.

Κάπως έφτασε το Λαποντάμεντο σε ΣΚΑ εκτέλεση. Τζουλιάνο Πάλμα. Αυτή η εκτέλεση από το άλμπουμ Combo, Τζουλιάνο Πάλμα and the Blues Beaters, διασκευάζουν το Λαποντάμεντο Ορνέλα Βανόνι. Και εδώ στο Ντιορίο το edit σε λίγο πιο καλοκαιρινό sexual healing.

21 Ιουνίου λοιπόν, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έρχεται ο David Byrne Release Festival. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 21 Ιουνίου συμπληρώστε, θα δούμε David Byrne ένα καλοκαιρινό βράδυ.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μαγική βραδιά, το πάρτι του κόσμου. Athens Jazz Festival και Κόσμος 25 χρόνια ολοκληρώθηκαν και τα γιορτάσαμε στην ταράτσα του

Γκαζάρτε με την υπέροχη Ροζάνα Μαϊλάν. Ήταν φοβερή και όλη η μπάντα εννοείται, γιατί είναι σπουδαίοι μουσικοί όλοι όσοι ήταν στη σκηνή μαζί με τη Ροζάνα Μαϊλάν. Επαγγελματίες, έχει, το νιώθει στο πετσί σου. Αλλά κάθε χρόνο ξέρω ότι το θέλουμε πάλι, θέλουμε ένα replay αυτής της βραδιάς, δηλαδή με τη Ροζάνα Μαϊλάν, αλλά κάθε χρόνο υπάρχει έκπληξη, κάθε χρόνο και κάτι διαφορετικό. Ζούμε όμορφο στην τάτσα του Γκαζάρτε συνήθως, όταν ο κόσμος κλείνει άλλον ένα χρόνο και φτάνουμε στο καλοκαίρι. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό, η Ελπίδα Παπουτσή θα φροντίζει τον ήχο μας. Τα φιλιά μας και στην Ικαρία που βλέπουμε και φωτογραφίες, τα μηνύματά σας. Ικαρία με τη Λίνη Σαντορίνη στην Αγγλία, στην Άνδρο. Λοκομόντο στον αέρα μας.

Φραγκοσεριανή από τους Λοκομόντο ακούσαμε. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο εδώ του κόσμου. Και φυσικά τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger. Και κάνεις like και follow στις official σελίδες μας στα social.

Only for a moment από Λούλα Μάρς. Ένα βραδάκι το 1964, 6 Ιουνίου, 9 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια μιας βραδινής συνεδρίας στο στούντιο, ο Bob Dylan μπαίνει στα Columbia Recording Studios στη Νέα Υόρκη για να ηχογραφήσει το τραγούδι που ακολουθεί. Ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία με λίγα λόγια, όπως σχεδόν όλα τα τραγούδια του Bob Dylan, να τα λέμε αυτά. Ήταν η πρώτη συνεδρία για το album Another Side of Bob Dylan, η οποία έβαλε τον Dylan μέσα να ηχογραφεί 14 πρωτότυπες συνθέσεις εκείνο το βράδυ. Εμείς θα τα ακούσουμε από Birds, πολύ ωραία εκτέλεση. Οι Birds το διασκεύασαν αργότερα αυτό το τραγούδι ως το πρώτο τους single, το οποίο κατάφεραν να το φτάσουν και στην κορυφή, βέβαια γιατί είναι αριστούργημα. Έφτασε στο νούμερο 1 στα charts στην Αμερική και στην Αγγλία. Είχε από τους Birds, είχε μεγάλη επιρροή στην έναρξη του folk rock εκείνη την εποχή. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα και οι Birds με αυτή την εκτέλεση και ο Dylan φυσικά με αυτό το αριστούργημα που έγραψε, που ο Paul McCartney είχε πει ότι είναι και το αγαπημένο του τραγούδι, από τα αγαπημένα του τραγούδια του Dylan, και ήθελε πολύ να τα ακούει και στις συναυλίες του Dylan, αλλά δεν την κάνει αυτή τη χάρη ο Dylan. Πάρα πολύ δύσκολο όχι μόνο να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, το Mr. Tambourine Man, αλλά ακόμη και να χαμογελάσει ή να κοιτάξει το κοινό στις συναυλίες ή να καταλάβεις και τι τραγουδάει. Mr. Tambourine Man ηχογραφείται αυτή τη μέρα, το 64, 9 Ιουνίου.

Πολύ ωραία εκτέλεση από Birds, το Mr. Tambourine Man, πιο ωραία και από τον Peter Paul & Mary που είχαν κάνει το Blowing in the Wind, που και αυτό έφτασε στην κορυφή για δύο από τα σημαντικότερα τραγούδια του Bob Dylan. Ο Springsteen δεν ήθελε, ήθελε να ολοκληρώσει το άλμπουμ του, να το κλείσει, να τελειώνει, όταν ο παραγωγός του είπε ότι θέλει ένα hit, δώσ' του να το κάνεις. Και να τι γίνεται.

από αυτές τις στιγμές που η παραγωγή δεν είναι τυχαία, ιδιαίτερα στην Αμερική, εντάξει, δεν είναι τυχαία στις θέσεις που βρίσκονται. Ήξερε, το ένιωθε ο παραγωγός, παρότι είχε γράψει ήδη ένα αριστούργημα ο Bruce Springsteen, ότι θέλει το κάτι της του παραπάνω, θέλει το λίγο κάτι. Ακόμη που έπρεπε να πάει για να γίνει hit στα ραδιόφωνα που δεν το είχε δώσει ο Bruce Springsteen. Είναι η στιγμή που ξέρει κανείς ότι ακόμη και αν έχεις ένα διαμάντι στα χέρια σου, πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω. Θύμωσε ο Bruce Springsteen βέβαια, γιατί είχε κουραστεί, είχε γράψει πολλά και ουσιαστικά κλείστηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που βρισκόταν και έγραψε ουσιαστικά το πώς αισθάνεται, αλλά σε μια ενορχήστρωση που να είναι hit όπως το ήθελε, και τελικά έγινε ένα μεγάλο hit, έγινε ένα τεράστιο είδωλο μέσα από αυτό, και αυτό συμβαίνει και με το τραγούδι που ακολουθεί. Την ίδια τύχη είχε και αυτό στο περίπου. Είχε γραφτεί ήδη και ολοκληρωθεί ένα άλμπουμ τη Cyndi Lauper το 1984. Το έγραψε η Cyndi Lauper μαζί με τον Rob Hyman. Και πήρε και πολλές πρωτιές, έτσι. Το νούμερο ένα single εννοείται, ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy. Πήγε στην κορυφή στα charts και στην Αγγλία και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Θεωρείται από τα κορυφαία κομμάτια όλων των εποχών. Σαν σήμερα φτάνει στην κορυφή. Βραβεύεται το 1984. Και ήταν και αυτό, όπως το Dancing in the Dark, η πίεση της τελευταίας στιγμής. Γιατί το άλμπουμ είχε ολοκληρωθεί, αλλά ο παραγωγός και εδώ πάλι επέμενε, ήθελε να γραφτεί άλλο ένα τραγούδι. Και έτσι η Cyndi Lauper και ο Χάιμαν κάθισαν στο πιάνο και το δημιούργησαν. Η Lauper εμπνεύστηκε τον τίτλο τυχαία, βλέποντάς τον στο περιοδικό TV Guide ως αναφορά σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1979. Προσωπικά βιώματα, η στίχη είναι από τις δυσκολίες, τις ερωτικές, τις ρομαντικές προκλήσεις που αντιμετώπιζαν εκείνη την περίοδο και οι δύο, και ο Χάιμαν και η Lauper, και ήθελαν έτσι να τα γράψουν κάτω. Υπήρχε μια διαφορά με τον Springsteen, γιατί ο Springsteen ήταν θυμωμένος, οπότε έγραψε ένα θυμωμένο τραγούδι κατά τη γνώμη του, που είναι το πιο ευχάριστο του μεταξύ. Το χορεύεις τριαλαλά τριαλαλό, το Dancing in the Dark, και δεν ακούς το θυμό που είχε ο Springsteen. Εδώ ήταν πιο ήρεμη στη δική τους περίπτωση η Cyndi Lauper. Ήταν να βγει μπροστά σε single, αλλά ήθελαν να βγάλουν το Girls Just Wanna Have Fun, γιατί δεν ήθελε η Lauper να είναι μπαλανταδόρισα, να της κάτσει αυτή η ρετσινιά. Πάμε να ακούσουμε την ωραιότερη στιγμή της Cyndi Lauper, γιατί αλήθεια είναι η ωραιότερη στιγμή της ζωής της, στην καριέρα της, ένα τραγούδι που το διασκεύασε και ο Miles Davis. Αυτό και αν είναι compliment, το μεγαλύτερο που μπορεί να πάρει ένας καλλιτέχνης, να διασκευάσει ένα pop τραγούδι ο Miles Davis που δεν ακουμπούσε τίποτε. Μία γυναίκα που νιώθει δύσκολη, απρόσιτη, και ένας σύντροφος που την αγαπάνε φόρον στέκεται δίπλα της σε κάθε δυσκολία. Time after time, υπέροχο. Cyndi Lauper, και σαν σήμερα ξεκινάει την πορεία του στην κορυφή. Το 1984, 9 Ιουνίου.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σιόου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κόσμος 93,6.

Cuando llegó Seu Jorge και Μαρίζα Μόντε εδώ στον κόσμο, 93,6 είστε συντονισμένοι. Κλαίω Διαμάτω λένε εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό με την Ελπίδα Παπούτσι να φροντίζει τον ήχο μας. Airteco.gr, ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. 8 παρα 25 road trip μουσικό 9 Ιουνίου. Και βροχούλα και ήλιος και υγρασία. Και όλο το μπέρδεμα του καιρού. Με ένα καλοκαίρι ζεστό που έρχεται από ό,τι μαθαίνουμε. Και ένα αεράκι χρειαζόμαστε, όπως λέει το τραγούδι Λεβάν, Γκαμπριέλ Ογκόστ στον αέρα μας το 2026 και αυτό το σίγκλ, Γαλλία.

Επέτειος γέννησης του Τζάκι Γουίλσον, γεννήθηκε 9 Ιουνίου του 1934 και έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε το 84. Ήταν από τις σημαντικότερες μορφές στη μετάβαση από το rhythm and blues στη soul. Ο καλλιτέχνης που επηρέασε από τον Elvis μέχρι τον Michael Jackson. Ένας καλλιτέχνης που ήταν και σκάνδαλο, έτσι, γιατί πολλές γνωστές τραγουδίστριες τότε που ήταν στην εκκλησία που τραγουδούσαν gospel με τις οικογένειές τους, ήταν λίγο απογορευτικό να ακούς Jackie Wilson που ήταν έτσι ατίθασος, ήταν και πολύ οξύθυμος, είχε τα θέματα του και με αλκοόλ και με ναρκωτικά, εννοείται. Δαίμονες πολλούς, τον είχε πυροβολήσει και μια κοπέλα, ζηλιάρα πολύ, για ένα κορίτσι που ζήλευε πολύ, η Χουανίτα Τζόνς, και έχασε ένα νεφρό, έτσι, ο Τζάκι Γουίλσον από τον πυροβολισμό το 1961.

Strangers από Jackie Wilson, που ήταν πολύ ιδιαίτερος και στη σκηνή, έτσι, είχε φοβέρες κινήσεις, άλματα έκανε, είχε φωνητικό εύρος απίστευτο. Γενικά είχαν κάνει ένα copy-paste πάρα πολύ καλλιτέχνες, και ας μην έχει πάρει τα credits ποτέ ο Jackie Wilson. Εμείς πάμε να τον ακούσουμε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Your love keeps lifting me higher and higher. Jackie Wilson. Επέτειος γέννησης λοιπόν 9 Ιουνίου, γεννήθηκε ο Τζάκι Γουίλσον την ίδια μέρα. Αυτή η μέρα έβγαζε ταλέντα από ό,τι φαίνεται, έτσι. Κολ Πόρτερ, το παιδί θαύμα, ιδιοφυΐα από μικρό παιδί. Και εδώ και η εξαίρεση σε αυτό που λέγαμε για τα πονεμένα παιδιά, όπως έλεγε και ο Μάιλς Ντέιβις σε μια συνέντευξη του, έλεγε όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος αν υπέφερε στη ζωή του η σκλαβιά και όλα αυτά, τον κοίταξε ο Μάιλς Ντέιβις, του λέει «My mother... My father is rich and my mother is good looking». Του λέει μια χαρά έχω ζήσει. Όντως ήταν από πλούσια οικογένεια ο Miles Davis. Πέρασε δύσκολα παρόλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι από πλούσια οικογένεια τα έχει απαραίτητα όλα λυμένα. Εδώ ο Cole Porter όμως, που γεννήθηκε 9 Ιουνίου το 1891, ένα παιδί θαύμα, όντως μεγάλωσε όμορφα, ήρεμα, του ήρθαν τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν του στέρισε καθόλου το ταλέντο να γίνει ένας από τα μεγαλύτερα μυαλά που πέρασαν ποτέ στη μουσική. Έτσι και Hollywood και Broadway, ένας άνθρωπος που ανήκει στο American Songbook, δηλαδή έχει τόσα τραγούδια, μπορούμε μόνο μια εκπομπή, ένα-δύο μόνο με τα τραγούδια που έχει γράψει ο Cole Porter σίγουρα μπορούμε να την κάνουμε, έτσι. Δηλαδή δεν φτάνει να ακούσουμε ένα του Cole Porter. Θα ακούσουμε βέβαια ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια που έχει γράψει. Έμαθε βιολί στα 6, πιάνο στα 8, έγραφε ταυτόχρονα τους στίχους και τη μουσική σε όλα τα έργα του. Night and Day, I Get a Kick Out of You, όλο το American Songbook έχει γράψει. Έζησε μία άκρος κοσμοπολίτικη ζωή στην Ευρώπη της δεκαετίας του 20, νοικιάζοντας παλάτια στη Βενετία, διοργανώνοντας πάρτι με γόνδολες. Είχε κάνει φοβερούς γάμους, πανηγύρια. Είχε και ένα τρομερό ατύχημα βέβαια που του τύχησε πάρα πολύ. Ένα παιδί που κρυφά πήγε και σπούδαζε μουσική, γιατί οι γονείς του δεν το ήθελαν, αλλά επειδή εκείνος το ήθελε, έκανε αυτό που πίστευε και ένιωθε ότι πρέπει να κάνει. Από πλούσια οικογένεια στην Ινδιάνα, ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος ο παππούς του στην πολιτεία. Ήθελε να γίνει δικηγόρος ο Κολ Πόρτερ, αλλά εκείνος κρυφά μαζί με τον Χάρβαρντ έκανε μουσική, γιατί είχε μια αποστολή. Αυτή εδώ ακριβώς την αποστολή. Είχε να γράψει όλα αυτά. Πώς? Ευτυχώς που το έκανε. Και ο κόσμος έχει την

Under My Skin, Frank Sinatra, Cole Porter. Θα δούμε την Beth Hart και όχι απλώς θα τη δούμε, δεν θα τη δούμε έτσι, σε ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο live 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Στρογγυλό το stage, σε πολύ ήρεμη διάθεση Beth Hart, σε κάτι έτσι αρκετά προσωπικό, σε κάτι που θα αράξουμε, θα χαλαρώσουμε και θα απολαύσουμε ό,τι πιο όμορφο έχει μέσα της Beth Hart, και είναι απίστευτα, είναι σπουδαία στη σκηνή και γενναιόδορη. Είναι κάποιοι καλλιτέχνες που ξέρουν τι σημαίνει σκηνή, ξέρουν τι σημαίνει κοινό, και κάποιος που πηγαίνει να δει ένα live. Αυτό θα γίνει 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Εδώ θα την ακούσουμε και σε ένα τραγούδι ζωντανά. Θα πει, θα είναι και το setlist φοβερό. Σε ένα τραγούδι της Melody Gardot εδώ θα την ακούσουμε. Υπέροχο τραγούδι. Your heart is as black as night. Είναι και ο Μποναμάσα μαζί σε αυτό που θα ακούσουμε.

Ζωντανά εδώ η Beth Hart μαζί με τον φίλο της, τον Τζο Μποναμάσα. Δεν θα πω τίποτε για το σόλο του Μποναμάσα, το έχω υποσχεθεί. Όποιος άκουσε, άκουσε. Δεν θα πούμε ότι έχουμε να πούμε, το είπαμε. Απλά για να ξελαμπικάρει τα αυτάκια μας, θα ακούσουμε τον Eric Clapton μαζί με τον Jeff Beck. Λίγο πριν φύγει ο Beck από τη ζωή, παρόλαβε να ηχογραφήσει αυτή την ομορφιά μαζί με τον Clapton, Henry Mancini και Moon River. Όχι γιατί εδώ με έχετε μαλώσει για τον Μποναμάσα στα μηνύματα. Δεν είπα τίποτα. Κλάουντια Μάδαλο στο μικρόφωνο της μουσικής, Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου. Πέτρος Αδάμ έρχεται, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Προσοχή με βροχούλες και υγρασία. Ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Φιλιά στον Μποναμάσα. Τα λέμε αύριο εμείς.

0: ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings!

0: Μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση. Η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 9 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση και πάρα πολύ ζέστη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός από εδώ και πέρα, φίλες και φίλοι. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, ακούστε ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, γιατί όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει, ο κόσμος παίζει τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Λουσέν και το Shoot You Dead, ίσως το τραγούδι που κάνει, έχει την μεγαλύτερη απήχηση αν θέλετε αυτή τη στιγμή από όλα αυτά τα single που έχει κυκλοφορήσει και τα extended play από την Μεγάλη Βρετανία και από το Manchester. Η Λουσέν, περιμένουμε και ολοκληρωμένη τη νέα της δισκογραφική δουλειά, την πρώτη, γιατί τα δύο αποθήκαροι Part 1 και Part 2 είναι από 6 single τα οποία δημιουργούν βέβαια ένα άλμπουμ, αλλά περιμένουμε κάποια στιγμή και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, το πρώτο της Λουσέν, αυτής της κοπέλας που μας έρχεται από το Manchester και κάνει και ένα revival στον ήχο της soul μουσικής, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε η νέα δισκογραφική δουλειά της Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέο άλμπουμ, Cambias Mi Mundo, You Change My World. Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά της Lila Downs. Lila Downs, όπου σε παραγωγή με τον Alex Kuba βγάζει 10 νέα, 10 καινούρια τραγούδια, και το El Beso είναι σίγουρα ένα από τα πιο ωραία αυτού του άλμπουμ, έτσι με ένα ρομαντικό blend από τον μπολέρο, από τη Latin Jazz και φυσικά από την κούμπια.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούριο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε. Γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο. Με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι. Δεύτερο πρόγραμμα και κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.erteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

0: Αυτή είναι φίλες και φίλοι η Αλέξια Κόλλη και το Drive Me Wild στο remix που έκαναν οι Skiwiff. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille.
1: Ήταν φίλες και φίλοι 1972. 9 Ιουνίου ο Elvis επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με 4 ιστορικές παραστάσεις. Έγραψε ιστορία κάνοντας sold out στο Madison Square Garden και αυτό δεν αποτελούσε έκπληξη, το γεγονός ότι τα εισιτήρια ήταν σε ζήτηση, δεδομένου ότι ο Elvis δεν είχε εμφανιστεί στη Νέα Υόρκη για περισσότερο από μια δεκαετία. Και μάλιστα 80.000 άνθρωποι σε 4 συναυλίες είδαν και απόλαυσαν τον Elvis και φυσικά το ιστορικό πια άλμπουμ, το live του Elvis.

στο Madison Square Garden. Εκεί παρευρέθηκαν και μια πλειάδα αστεριών τραγουδιστών, όπως ήταν ο Λένον, ο Χάρισον, ο Μπόουι, ο Γκαρφάγκελ, ο Ντίλαν. Ένα live το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε μόλις 9 μέρες αργότερα ως το ζωντανό άλμπουμ του Elvis, As Recorded at Madison Square Garden. Well, I've never been to Spain, but I kinda like the music.

0: για σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι. Επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν μας ακούτε. Και φυσικά με τις ωραιότερες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες, με ωραίες μελωδίες. Όπως ακριβώς και το τραγούδι που επιστρέψαμε.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Momento. Αυτή είναι η Marie Froes από τη Βραζιλία, από τη νέα γενιά των μουσικών από την βραζιλιάνικη σκηνή, που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Paul McCartney εδώ παρέα με το Ringo Starr στο Home to Us από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney. Paul McCartney, το σκαθάρι που επιστρέφει μετά από 5 χρόνια με νέο δίσκο, κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Αφενός με ένα αφετέρου, ο Ringo Starr βγαίνει ούτως ή άλλως σε περιοδεία στην Ευρώπη. Ο Paul McCartney βγαίνει σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούργιο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι. Δεύτερο πρόγραμμα και Κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους, τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.erteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας, να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

Και μια και μιλάγαμε λίγο νωρίτερα για τον Elvis και για τις συναυλίες, κρατάμε μέσα στις πολλές ημερομηνίες και αυτό το πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι που έρχεται και την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Στο ΟΑΚΑ το Eject Festival υποδέχεται τους Cure, το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής. Έρχεται στην Ελλάδα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής περιοδίας. Αυτή θα είναι η πρώτη συναυλία των Cure στη χώρα μας μετά από 7 χρόνια, όταν είχαν εμφανιστεί στο Eject το 2019 σε 30.000 ανθρώπους. Το εξαιρετικό είναι με τους Cure το ότι ενώ διανύουν την 5η δεκαετία της απίθανα επιτυχημένης καριέρας τους, βρίσκονται σήμερα σε πραγματικά εξαιρετική κατάσταση και ο τελευταίος τους δίσκους, το Songs of a Lost World, ήταν χωρίς υπερβολή ένας από τους καλύτερους δίσκους του 2024 και είναι και ένας λόγος που ο Robert Smith, όπως ακούγεται ακριβώς στους δίσκους, δείχνει πραγματικά πόσο πολύ αγαπάει αυτό που κάνει αφενός. Με ένα αφετέρου σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται. Η εμφάνισή του στο Eject θα έχει διάρκεια, όπως διαβάζουμε και όπως μαθαίνουμε, πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από ολόκληρη την τεράστια καριέρα τους και θα είναι και η πρώτη φορά που θα ακούσουμε ζωντανά το Songs of a Lost World, αλλά και πολύ πιθανό και το νέο τους άλμπουμ ολόκληρο, καθώς ο Robert Smith είχε πει και έχει πει ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Περιμένουμε λοιπόν 15 Ιουλίου το ΟΑΚΑ να υποδεχθεί τους Cure. Nothing but the Thieves, Matt Berninger, το National. Ένα βράδυ που σίγουρα θα βρεθούμε όλοι εκεί.

Αυτή είναι λοιπόν η Cure από το MTV Unplugged πριν από πάρα πολλά χρόνια, από την συναυλία που είχαν δώσει την acoustic version στο Boys Don't Cry, ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε στην Αθήνα και φυσικά στο World Tour. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των Cure και εμείς μέχρι τις 9 πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Τιουάιο. Τιουάιο από το τελευταίο του άλμπουμ, εξαιρετικός μουσικός και θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια.

0: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Εύχομαι, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Σιγά σιγά τελειώνουν και εξετάσεις, τελειώνουν και πανελλήνιες, τελειώνουν και τα ειδικά μαθήματα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, σε ένα mood καλοκαιρινό. Ο καιρός έχει ξεκινήσει ήδη και είναι ζεστός. Εύχομαι να είστε καλά, λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια. Και εμείς επιστρέψαμε με την Olivia Dean, που σίγουρα ήταν μία από τις αποκαλύψεις μέσα στο 2025. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η Olivia Dean θα είναι και ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια.

So Much Trouble in the World από τη Lucinda Williams, το τελευταίο άλμπουμ της τραγουδίστριας που είναι ανατρεπτική. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι της Alternative Country, είναι γενικά ένα από τα μέλη της Alternative μουσικής, της Indie, της Αμερικάνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πάντα κάνει αίσθηση όταν τραγουδάει, όταν βγάζει νέο δίσκο. Καινούριο δίσκο λοιπόν από τη Lucinda Williams, έκπληξη, με μια διασκευή του Bob Marley και βέβαια με τη συμμετοχή του θρύλου της R&B, της gospel και της soul μουσικής, της Mavis Staples. So Much Trouble in the World λοιπόν, και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Joao Selva εδώ σε ένα remix των Blandetto.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούργιο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο. Με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι, δεύτερο πρόγραμμα και κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους, τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.erteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

Ήταν 9 Ιουνίου του 2017 όταν ο Γκλεν Κάμπελ κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios. Μετά την διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε αφού ο διάσημος τραγουδοποιός ολοκλήρωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδία του και ο Γκλεν Κάμπελ, αυτός ο μεγάλος και σπουδαίος τραγουδοποιός, έφυγε λίγο μετά, μερικούς μήνες αργότερα από τη ζωή. Η δημιουργία του Adios ήταν μια βαθιά συναισθηματική προσπάθεια σε αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Χογραφήθηκε το 2012 στο Station Well στο Nashville. Η παραγωγή του άλμπουμ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την νόσο Αλτσχάιμερ, επειδή η μνήμη και οι γνωστικές του ικανότητες μειώνονταν γρήγορα. Ήταν δύσκολο πάρα πολύ να βρεθούν μέσα στο στούντιο και να μπορέσουν να βγάλουν ένα κανονικό άλμπουμ, ένα κανονικό τραγούδι να ηχογραφήσουν. Δυσκολίες, όπως έλεγαν οι παραγωγοί, ο Καρλ Τζάκσον, ότι έπρεπε να σταθεί μέσα στο φωνητικό θάλαμο με τον Γκλεν Κάμπελ, κρατώντας ψηλά φύλλα με τους στίχους, με μεγάλα γράμματα, δίνοντας τους στίχους κάθε φορά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να βγει πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Πρέπει να είναι το μοναδικό άλμπουμ από καλλιτέχνη ο οποίος ήταν σε τελικό στάδιο Αλτσχάιμερ και δεν έχει σε τίποτα να συγκριθεί με την εποχή που τραγουδούσε ο Τόνι Μπένετ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με την νόσο, αλλά τον είχαμε δει να κάνει δύο εξαιρετικά live στο Radio City Music Hall παρέα με την Lady Gaga. Ο Γκλεν Κάμπελ ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και μάλιστα υπήρχε και μια οικογενειακή προσπάθεια με τα παιδιά του να τον ακολουθήσουν στο στούντιο για να κάνουν την ενορχήστρωση δεύτερα φωνητικά, δημιουργώντας ένα μεσαγωγικά παρήγορο και οικείο περιβάλλον για να μπορούν να μετριάσουν το άγχος του. Στην ουσία είναι ότι το άλμπουμ όμως βγήκε, ο ίδιος τα κατάφερε και το 2017 κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios.

Into the Night, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας, λίγο πριν τις 9.30 και εγώ προτείνω να κάνουμε μία βόλτα στο παρελθόν, να πάμε μερικά χρόνια πίσω να συναντήσουμε τους Full Garden να μας ερμηνεύουν το Lemon Tree.

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ, το National. Το λέγαμε και την πρώτη ώρα. Τους περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο να εμφανιστούν στα πλαίσια του Eject Festival και φυσικά το μεγάλο όνομα των Cure στις 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του Eject Festival 2026.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Elton John, εδώ παρέα με την Brandi Carlile, στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Elton John και κανένας δεν ήξερε ότι είχε μπει μέσα στο στούντιο και το είχε ηχογραφήσει και βγάλει νέα τραγούδια. Brandi Carlile, πάντα από πίσω από τον Elton John, ο Bernie Taupin. Δεν είχε γράψει όλα τα τραγούδια αυτή τη φορά ο Bernie Taupin. Μέσα στο 2026, όπως έχει ανακοινώσει τουλάχιστον ο Elton John, περιμένουμε νέο του άλμπουμ και περιμένουμε νέο άλμπουμ από τον Elton John αποκλειστικά με τραγούδια του Bernie Taupin. Όσο για την Brandi Carlile, περιττό να σας πω ότι η καριέρα της έχει εκτοξευθεί ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την παρουσία της στο άλμπουμ του Elton John που τραγούδησε εξαιρετικά, όσο πριν από μερικές εβδομάδες, όταν είχε δώσει δύο live, τρία ψέματα, στο Madison Square Garden, στο Garden στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν completely sold out, με εξαιρετικό live πραγματικά. Και βέβαια σε μια περιοδία που έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και νέο άλμπουμ από τον Elton John, όπως ακριβώς και καινούργια τραγούδια που ακούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες εβδομάδες και από τον Teddy Swims.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Εμείς πάμε με τους Afrokel Sound System που εξακολουθεί αυτή η κολεκτίβα και φτιάχνει με τις μουσικές εκεί στο βορρά, με την κέλτικη μουσική, βάζοντας την ηλεκτρόνικα και πολύ περισσότερο τις αφρικάνικες ρίζες από την Δυτική Αφρική. Μια μπάντα που τους είχαμε πρωτοδεί, θυμάμαι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στο Λυκαβητό.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Η Δήμητρα Κακαουνάκη 12 με 2 και πάντα ο κόσμος ζωντανός από το πρωί. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Every time we say goodbye, αντίο δεν θα πούμε, καλησπέρα θα πούμε. Boogie Belzik. Και όσοι αγαπούν τα jazz standard, σήμερα είναι η μέρα τους. Σαν σήμερα γεννιέται ο Cole Porter, Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός, από τους λίγους οι οποίοι κατάφεραν να συνδυάσουν και τα δύο, δηλαδή να γράφουν και στίχους και μουσική, με τεράστιες επιτυχίες στο Broadway και στις ταινίες στο Hollywood. Πάρα πολλά τραγούδια τα οποία είναι jazz standard είναι από το Cole Porter. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Ακολουθούν οι Gorillaz, έρχονται Πέμπτη, Πλατεία Νέρου, 25 Ιουνίου. Μαζί τους εδώ και η Ανούσκα Σανκάρ.

Τελευταίο άλμπουμ των Gorillaz με τίτλο The Mountain. Ένας τίτλος γραμμένος στα ινδικά, Devanagari για την ακρίβεια. Μια ηχογράφηση Ινδία, Λονδίνο αλλά και άλλες τοποθεσίες.

Και ακολουθώντας την παράδοση των Γκορίλας, συνεργασίες με πάρα πολλούς μουσικούς, η Βεντάλια είναι μεγάλη. Ο Μάρ Σουλεϊμάν, Άσα Πούτλι, Black Thought, Johnny Marr, Ανούσκα Σανκάρ εδώ, η οποία κλείνει σήμερα τα 45, τη Sparks. Jamie Hewlett, Damon Albarn για πρώτη φορά στην Ελλάδα 25 Ιουλίου.

Η συνεργασία του Γάλλου ράπερ Ζάβα μαζί με τον Winston Μακάνουφ να τραγουδούν ο Μπου Ντιου Μπαρ εκεί στο βάθος του μπαρ. Καινούργιο σύγκλο όμως και για την Μάρι Φρόες από τη Βραζιλία, που μας έχει συνηθίσει αυτά τα καλοκαιρινά σύγκλακια.

αγαπάτε την Μισελ Γκούρβιτς επιστρέφει αυτή την Παρασκευή στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγο για μια συναυλία με καταγωγή από τη Ρωσία. Πολλοί τη θυμούνται παλιά ως China Woman. Έχει έρθει πολλές φορές στην Αθήνα και θέλουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι. Διπλές προσκλήσεις για το live της Μισελ Γκούρβιτς την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

πρώτο Σάββατο 13 Ιουλίου ο Chris Isaac στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 13 στούντιο άλμπουμ. Μια τεράστια καριέρα και μια βραδιά γεμάτη πολλές μελωδίες γνωστές, όπως εδώ αυτό το Baby Did a Bad Bad Thing. Και αυτή η μαγευτική φωνή του Chris Isaac. Σίγουρα μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και πάρα πολύ ενέργεια. Τόσο απλάκι σχεδόν ίδιο. Chris Isaac, Johnny Hallyday.

δύο τεράστιες επιτυχίες του Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy, για το musical Leave It to Me. 1938 το πρώτο τραγούδι σε η Mary Martin, που έπαιζε βεβαίως την Dolly Winslow. Από τη Marilyn Monroe, την Eartha Kitt, τη Sidney O'Connor, μέχρι και την Ariana Grande. Και ακολουθεί το Night and Day με τη φωνή του Tony Bennett από το musical Gay Divorce.

Το 1946 κυκλοφόρησε μια ταινία με τίτλο Night and Day για την ζωή του Cole Porter. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον ίδιο. Και πρωταγωνιστεί τότε τον Cary Grant.

Λίγο πριν ένα Rufus Wainwright σε ένα Mac the Knife ήταν ο Jeff Goldblum στο πιάνο, η Melody Gardot στα φωνητικά στο μίστη και εδώ στο πιάνο John Baptiste. Σαν πλάκια από το κάραβαν του Duke Ellington και ληστεία έγινε σίγουρα. Dolce.

0: τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα βεβαίως από τα τραγούδια σήμα κατά τεθές του Frank Sinatra. I've got you under my skin, Cole Porter, 1936, για το musical Born to Dance. Έχει προταθεί και για Oscar, αλλά έχασε τότε από το The Way You Look Tonight.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Συνήξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Frank Sinatra, I've got you under my skin. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάβης Δούκας είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Υπενθυμίζω ότι τρέχουν διαγωνισμοί στα social media, στο Instagram. Μισελ Γκούρβιτς την Παρασκευή και υποθέατρο Παπάγου, διαγωνισμός λίγη αύριο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Πλήφα, στο Live των Groundation, δίνουμε προσκλήσεις, αλλά και για το Live του Κωστή Μαραβέγια αυτή την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσκλήσεις. Λοιπόν, Afrobeat εδώ στα καλύτερά του, Pigeon, Energy, από το album Outta National. Καλή ακρόαση. World of the evil eye. You smoke magic. Play a negative.

καταγωγή από την IT, η Lacumi Zik, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε αμέσως μετά το σεισμό που έγινε στην Αιγύπτου το 2010. Μάνατζερ τους ο Ζακ Νάιλς, εννέα μουσική. Πρώτο άλμπουμ What Do You το 2016. Και έχουν βεβαίως κάνει και πάρα πολλές εμφανίσεις στο New Orleans Jazz and Heritage Festival, αλλά και σε φεστιβάλ της Ευρώπης. Και είχαμε δίναμε από την Κούβα Νταϊμέα Ροσένα. Σε ρεμίξ από τον Χιλιανό Νόιμπερ.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

από τις τεράστιες επιτυχίες του Cole Porter, Begin the Begin, μια αργή ρούμπα. Τον οποίο έγραψε σε μια κρουαζιέρα. Και ακούγοντας το τραγούδι, εννοείται είναι σαν μια κρουαζιέρα. Πρώτη πολύ επιτυχημένη ηχογράφηση ήταν από τον Artie Shaw και την ορχήστρα το 1938. Το 1981 ο Χούλιο Ιγκλέσιας τραγούδισε το ίδιο τραγούδι στα ισπανικά. Γαβγέλο Γκίστη για τη συνέχεια από τη Γαλλία Λεβό και αμέσως μετά Γκέρα Κίκα Ρουβιού. Ντουέτο Τόνι Μπέρα.

Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται η Μονίκ Οντρέ Σερφ, κατά κόσμον Μπαρμπάρα, Γάλλιδα τραγουδίστρια. Εδώ η τεράστια επιτυχία Le Glenoir του 1970, που λέγεται ότι τότε πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα σε

του Fred Astaire, συγγνώμη. Εδώ όμως από το Miles Davis, ο οποίος στο κορυφαίο άλμπουμ Round About Midnight το είχε συμπεριλάβει. Μπάμπης Ντούγκαν ήταν εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

σε αυτόν τον παράξενο κόσμο μας υπάρχει ένας τύπος που μέσα στο 2017 έφτιαξε μια ανεξάρτητη εταιρεία στην Σιγκαπούρη, αγαπώντας τρελά και παράφορα τη soul, τη funk αλλά και τη psychedelic rock. Το όνομα αυτού Χατζή Μαγκό Ίσα, και φτιάχνει αυτή την εταιρεία αγαπώντας τη funk. Εμπνεύστηκε και συνεργάστηκε με την Big Crown, με την Battle Records αλλά και την Daptone Records. Αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη funk και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί μόλις και εμείς πέφτουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις αντοχές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς πάντα After Dark, όπως έλεγε ο Τίτο, ο οποίος ερχόταν με την ταραντούλα του και τον διάλεγε ο Ταραντίνο.

0: por la sala 22.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με τους Τσίκα Λίμπρε, εννοείται. Τρες Πασαζέρος είναι το κομμάτι που κατεφθάνει.

Youthy είναι παλιά ιστορία στη ρέγγε μουσική και μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ της με τίτλο Wild Vibes. Όχι παίζουμε. Εδώ το κορίτσι φτιάχνει τραγούδια, κρατάει την τρομπέτα και υπογράφει στη δική της εταιρεία. Εννοείται πως ζωγραφίζει κιόλας. Το κομμάτι έρχεται

άνοιξαν τους δρόμους για αυτή την καλύψο μελωδία που μας αρέσει πολύ. Ο Blind Blake, ας πούμε, μαζί με τη Victoria Royal Calypso Orchestra του, πριν από χιλιάδες χρόνια έφτιαξε αυτό και

ο Chris Hazelton πάλι έφτιαξε τους Boogaloo 7 και προσπάθησε να διασκευάσει αυτές τις 100 μέρες και 100 νύχτες της Sharon J.

Οι Trump Records εστιάζουν στα παλιά ηχογραφήματα, σε αυτά που πέρασαν και δεν μάθαμε ποτέ πώς ηχογραφήθηκαν, και αυτός ο Billy Bo έρχεται μαζί με το τρίο του να τραγουδήσει για την Blue Jamaica.

Δεν είναι παίξε γέλασε. Οι Club de Balucas ξέρουν τη δουλίτσα τους και πώς δουλεύουν. Οι Club de Balucas που πριν από χρόνια έβαλαν μια δικηλίτσα που κρατάει ακόμα.

Η Agogo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η Mo Horizons ρεμιξάρουν.

Brian Jackson, που πριν από χρόνια συνεργάστηκε με τον τιτανοτεράστιο Ζιλ Σκοτ Χέρον. Δεν ήταν μόνος του, όχι. Μαζί του ο Brian Jackson. Εδώ έχουμε τον Brian, λοιπόν, που επιστρέφει μαζί με τον Omar για αυτό το διαφορετικό The Bottle.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε με τις διαφορετικές εκδοχές μας, παρότι οι Καρουάν παραμένουν όπως ήταν. Chocolate Distance, το κομμάτι που έφτιαξαν, διαχρονικό και ωραίο, παραμένει υπέροχο.

Αλέξανδρος Κασελάκης, φροντίστα του ήχου. Έχουμε μόλις φτάσει στην ωραία Αθήνα μας, όπου ο Πάνος Δημητρακόπουλος παίζει το κανονάκι και ο Γιώργος Μαντάση, καλύτερα Blend Miskin, φτιάχνει τις μουσικές. Ένα Mirror City Rhythm μόλις κυκλοφόρησε.

Να πούμε, έχουμε και τις ωραιότερες μουσικές που μόνο στον κόσμο μας μπορείτε να τις ακούσετε. Διαλεγμένα blues που έρχονται από την Γκάνα πίσω στο 1968 και ως το 1981. Δεν φαντάζεσαι πόσο modern high life, afro sounds ηχογραφούσαν τότε. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Εδώ είμαστε διανύοντας το χρόνο πίσω στο 1991 και ως το 2014. Αυτά τα Βαγκαντού Grooves μαζευόντουσαν. Sounds of Camara και το Abdoulaye Tremes είναι εδώ. Η Hot Mule.

Συνεχίζω στο δρόμο μου, δεν σταματάω πουθενά. Εδώ μέσα στο 2021 κυκλοφορεί αυτό εδώ, διαχειρός Χωσέ Κάρλος Βάρτς αλλά και της Λεκομπιάνα Τζαζ Ορχήστρας του. Να Κολόνια είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί και αυτό στο Παρίσι από την Hot News.

Fortify κάνει όλη τη δουλειά, ηχογραφείς το σήμερα και η Κοτόα φτιάχνουν αυτό το Love Light, έτσι ακριβώς.

μπορεί να έχασε τον εαυτό της, όπως σοφά βάζει τον τίτλο η Σαουλά Αντίζα Φαράρ, Lost Myself, αλλά κέρδισε στη μουσική. Blue George είναι το κομμάτι.

Κορίτσια έχουν πολλά να προτείνουν. Below Dawn είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Μπραϊόνι Τζάρμαν Πίντο. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

πολύ ωραία είναι να βρίσκει κανείς γαλήνη. Και εδώ είναι μπάντζα, έρχονται από την Κροατία, υπογράφουν Psych Grooves και εμπνέονται από τα 70s και τα Afro-Colombian ρεύματα. Πουθενά δεν σταματάνε και εννοείται ότι μέσα στο 2026 κυκλοφορούν το καινούριο του συγκλάκι. Το είπαν κάλμα, εννοείται θα το παίξουν.

Ένα από τα ωραιότερα ψάχνοντας βρήκαμε αυτό το Bem Querer, το οποίο έρχεται από τη Βραζιλία, από τους Κούριο Κούριο, οι οποίοι όμως εδράζουν στη Γερμανία. Μια ηθοποιός και ένας τραγουδιστής, δύο άτομα που θέλησαν να βγάλουν τις μουσικές τους, τις εμπνεύσεις τους, ηχογράφησαν αυτό το άλμπουμ υπό τον τίτλο Κούριο Κούριο.

παγιού μπορεί να κατέβηκαν πριν από πολλά χρόνια στο Μαναό, αλλά οι μουσικές τους δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Ηχογράφησαν στη Γερμανία ένα ταξίδι μακρινό στη Βραζιλία.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.